αυλαία έριξε ο Κωνσταντίνος Αγγελός με τη Δέσποινα Μάντη, μετά από τόσους μήνες επιτυχίες στο κέντρο Αθηνών και ξεκίνημα στο Ντέου στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές φήμες για το τι έρχεται σε σχήματα. Πολλά ακούγονται, ακόμα βέβαια δεν έχει κλείσει τίποτα. Μία μεγάλη συναυλία Θεσσαλονίκη θα δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β. Μαζί του θα είναι ο Τρανός και η εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Όπως επίσης υπάρχει και μία μεγάλη συναυλία που πρόκειται να γίνει από τον Αντώνη Ρέμο στις 12 του Σεπτέμβρη, επαιτειακή για τα 30 του χρόνια, καθώς θα γιορτάζει με μία ανοιχτή συναυλία με πολλούς καλεσμένους και μία υπερπαραγωγή. Για να δούμε τι θα γίνει.

Jazz Music εδώ, είσαι και είμαστε παρέα. Δεν θέλω να ξεχνάς επίσης ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο event έρχεται και μιλάω για τα βραβεία MAD 17 του Ιούνιου και για να δούμε τι θα γίνει και φέτος τι θα είναι, ποιος θα το σηκώσει. Έχει και anniversary act από ό,τι είδα από τον Αντώνη Ρέμο. Ακούγεται ότι θα είναι και η Ντάρα. Μπορεί και να έχει ανακοινωθεί και απλά να μην το έχω δει εγώ. Jazz Music εδώ, είσαι συντονισμένος. Είμαι ο Μίστερ Σπάκη, είμαστε παρέα.

Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος και θα μιλήσω για την Beyoncé, η οποία συνεχίζει να κρατάει Country Pop Wave με το Texas Hold'em. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγιναν viral τα νέα Cowboys Part TikTok Trends βασισμένα στο τραγούδι. Οπότε η Beyoncé καλά κρατάει ακόμα. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος παρέα.

Είμαι ο Μίστερ Σπάκη, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Δεύτερη εκπομπή, φινάλε εδώ. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Για τις δύο ώρες που περάσαν, ο Μίστερ Σπάκη ήταν στο μικρόφωνο και εσείς φυσικά στην παρέα μου. Ραντεβού στα επόμενα.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου

Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

φωνάξα μουσική. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, ladies and gentlemen, σας ομιλεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Κρήτης, της Ελλάδας, του κόσμου, του πλανήτη, του Ηρακλείου, της πλατείας ελευθερίας, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε όλοι μαζί την επανάσταση η οποία μας αξίζει. 07:01 και 17 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσα άνετα να ήμουν και εγώ αρχηγός κόμματος. Όλοι έχουν κάνει κόμμα πλέον. Παρουσιάζουν καινούργια κόμματα από εδώ. Έρχονται

εκλογές από εκεί. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρουμε. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι ακόμη πιο καλύτερος, ποιος είναι ο καλυτερότερος όλων. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είμαστε οι καλυτερότεροι όλων. Η αλήθεια είναι αυτή και κάθε πρωί σας κάνουμε παρέα εδώ στον Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Club 105,8 από τις 7 το πρωί. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30 έρχεται και η Μάνια και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Μάνια και Παναγιώτης Breakfast Pavla Morning Show μέχρι τις 11. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα με διάφορους καλεσμένους, Παύλα παρέα, Παύλα φίλους, Παύλα φίλες κτλ. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix. Το απόγευμα ο Χάρης και το βράδυ η Θοδώρα μαζί με την Ελένη. Και μετά το πρόγραμμα και πάλι In The Mix, παίζοντας μόνο επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club στο 105,8. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για σήμερα. Κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα σοβαρά μας, τα αστεία μας, θα κάνουμε χαβαλέ, θα πούμε τα ανεκδοτά μας, θα δώσουμε τα δώρα μας, θα κάνουμε τους διαγωνισμούς μας. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, good morning. Θα παίξουμε λίγο στο ξεκίνημα, λίγο Γιώργο Μαζονάκη και λίγο Λίλα, το κοινό μυστικό και λίγο Γιώργος Μαζονάκη στο ενόπνευμα φτηνό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Την καλημέρα μας, ημέρα Τετάρτη σήμερα.

0: Κοιμηθήκατε καλά? Ξυπνήστε καλύτερα.
1: Ναι, ναι, μια χαρά είμαστε.
2: Good morning.
0: Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07.08 και 05 δευτερόλεπτα. Εδώ πάντα ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο της εβδομάδας, της υπέροχης, της πραγματικά καταπληκτικής αυτής εδώ εβδομάδας, τέλος πάντων, με πάρα πολύ καλό καιρό. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06.04 το πρωί και ο ήλιος θα δύσει στις 20.39. Είναι παγκόσμια ημέρα marketing η σημερινή. Πω. Χρόνια πολλά σε εσάς εάν γιορτάζετε σήμερα. Όνομά σας, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι του Όσιου Ιωάννη. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Ρώσος, ο άλλος γιορτάζει με τα, πώς τα λένε, με τα ξυλουργικά. Ναι, ο Ρώσος αυτός. Χρόνια πολλά να πούμε, χρόνια πολλά και εσάς εάν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Ή τέλος πάντων, άμα γιορτάζετε κάποια γιορτή, οτιδήποτε και αν γιορτάζετε, εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα. Να θυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού, είναι το 2810 370 888. Να θυμίσω και το Viber του σταθμού, όπου στέλνετε, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αν κάτι, ας πούμε, δεν, αυτό που δεν το έχουμε καταλάβει εμείς, μας ενημερώνετε και ενημερώνουμε εμείς με τη σειρά μας τους υπόλοιπους ακροατάς παγκοσμίως. Το Viber λοιπόν του σταθμού είναι το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ, τον συνονόματο τον Παναγιώτη. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, να έχετε μια όμορφη μέρα, εσύ και όλη η παρέα σας εκεί πέρα. Χαμός γίνεται, δεν μπορεί να καταλάβεις. Και σε όσους μας ακούνε, θα μας βάλεις ένα παιδικό τραγούδι στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Εννοείται ότι θα παίξουμε παιδικό τραγούδι για όλα τα παιδάκια από το 22ο νηπιαγωγείο. Εννοείται ότι θα παίξουμε παιδικό τραγούδι. Θα βάλουμε και τη Ρούμη, θα παίξουμε σήμερα και τα παπάκια και τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο σκεφτούμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Παίξουμε λίγο αναβίση το τραύμα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελικοκίνου, το κι άλλο. Έχω ετοιμάσει και λίγο αργότερα λίγο Γιώργο Μαζονάκη, τον Νικοτίνη. Θα βάλουμε λίγο νησιώτικα έτσι να ανέβουμε. Να παίξουμε λίγο το Γλέντι από τον Νίκο Απέργιο. Έχω ετοιμάσει λίγο Πεγκιζίνα. Και εννοείται βέβαια και τα καινούργια και λίγο Θοδωρή Φέρη και λίγο Κατερίνα Λιόλιο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Να τον
6: έκανα με χαμόγελο.
7: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη. Music Club. 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, την καλημέρα μας, ladies and gentlemen, good morning, good morning. 07 και 19 και 03 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, ημέρα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Σπαρταράμε, κυρίες και κύριοι, φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς. Εδώ δεν μας έχουν φέρει όμως κανένα κουλουράκι. Να μας φέρετε και κανένα κουλουράκι εδώ πέρα, οι κουλουράδες. Καλά, δεν υπάρχουν κουλουράδες, αλλά λέμε τέλος πάντων. Εννοώ αυτά που ήταν παλιά, δηλαδή με τα καρότσια, αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, όλα τα μαγαζιά βέβαια εννοείται ότι έχουν κουλούρια και όχι μόνο κουλούρια, όπως είναι το κακάο που έχει τα πάντα για το πρωινό μας. Κακάο, pastry and bakery, πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία. Την καλημέρα μας, good morning, και τα καφεδάκια μας κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, κολλητός μας εδώ, κολλητός ακροατής, φανατικός. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μπορείς να παίξεις λίγο την Νικοτίνη από τον Μαζονάκη. Εννοείται ρε, το βάλαμε. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε την Νικοτίνη σου. Να να να να να να να να να να. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, αλλά και το σταθμό βέβαια σαν Music Club 105,8, για να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεο σας, τις φωτογραφίες σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε, αλλά και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε τέλειο, δηλαδή γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, φανταρικά, εγώ και ομάδα μου είμαστε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε. Για να περάσετε πραγματικά τέλεια, από φοιτήσεις δηλαδή, τώρα που είναι και παίρνουν και τα πτυχία, τέλος πάντων, τα παιδιά και κάνουν έτσι διάφορα πάρτι. Εννοείται βέβαια στο Instagram, στο δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, ανεβάσαμε την χθεσινή φωτογραφία που είμαστε μπάσκετ, μπασκεμπολίστες και μπασκεμπολίστρια, η Μάνια τέλος πάντων, με την Εθνική Ελλάδος. Μπείτε να την δείτε εάν δεν την έχετε δει. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον κολλητό μου, τον Στάθη τον Καραταράκη. Καλημέρα κολλητέ μου, μου λέει απόλυτε, διότι είναι και φανατικός ο Στάθης του Γιώργου Μαζονάκη, και εννοείται όπως και εμείς, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, μας αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης, με τα καλά του, με τα κακά του, με τα περίεργά του, με αυτά που έχει περάσει τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Παίξουμε λίγο Νίκο Απέργη και τα νησιώτικά του, το Γλέντι και τα λοιπά. Η ώρα είναι 7 και 20. Την καλημέρα μας. Πάμε να ανέβει η ομάδα. Good morning, παιδιά!
4: Music Club

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Θα στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή. Από την αγαπημένη μας ταβέρνα, ταβέρνα Γιακουμής. Μία από τις πιο παλιές ταβέρνες εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχω ανεβάσει και ένα βιντεάκι, το βλέπω και τώρα δηλαδή. Έχω ανεβάσει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο έχει γίνει στο YouTube και μιλάει βέβαια και για την ταβέρνα Γιακουμής που είναι στην αγορά, για τα μαγειρευτά, για το μπατσά και τα λοιπά, για όλα τα ωραία πράγματα, τα μεζεδάκια εκεί και βέβαια εννοείται για τα παϊδάκια του Γιακουμή που είναι πασίγνωστα σε όλη την Ελλάδα. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον Πέτρο, τον κολλητό μου, ο οποίος μας ακούει από Αθήνα και μου στείλε μια φωτογραφία τώρα εδώ. Πού είναι, κάπου σε κάνα εργοστάσιο είναι εδώ πέρα, ναι. Και να στείλω και την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Δημήτρη, τον Μωυσάκη, τον κολλητό εδώ πέρα. Ακόμα περιμένω το κέρασμα που είχε γενέθλια το Σάββατο να μας κάτσε, του στείλουμε μια καρδούλα. Του στείλαμε μια καρδούλα εδώ. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας στο Instagram, το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τα σχετικά. Και εννοείται βέβαια και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να θυμίσω και το Viber του σταθμού, το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory. Είναι ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου εδώ, το Fun Factory. Πολύ ωραίος, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με πολύ ωραία παιχνίδια, με κοπέλες που είναι εκεί μέσα και προσέχουν τα παιδιά, ενώ εσείς απ' έξω απολαμβάνετε το φαγητό σας, το Fun Factory, και βέβαια το bowling που το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, με τα παιχνίδια, με τα μπιλιάρδα και εννοείται βέβαια με το bowling. Θα δώσω λοιπόν τώρα, μια που είναι 7.30 το πρωί, ένα πολύ ωραίο δωράκι με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Θα δώσω δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να περάσετε ωραία με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας κτλ. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα το δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και μου το στέλνετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει το δωράκι για τα δύο παιχνίδια bowling. Λοιπόν, επιστρέφω στη μουσική. Θα παίξω λίγο Θοδωρή Φέρη, που διασκευάζει πάρα πολύ ωραία ένα παλιότερο τραγούδι από τον Ενώτη Σφακιανάκη. Το μη ζητάς πολλά. Έχω ετοιμάσει και Αντώνη Ρέμο και Άννα Βύση και Κατερίνα Λιόγιου και Κώστα Μπίγαλη και Πεγκή Ζήνα και Σάκη Ρουβά. Την καλημέρα μας. Πρωινό, το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνικής, 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριβάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
11: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
12: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
13: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236 500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 42 και 18 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη, σήμερα 27 του μηνός, 27 Μαΐου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο Caravel, που έχει πάρα πολύ ωραίες ξαπλώστερες και το στήσιμο γενικότερα του μαγαζιού θυμίζουν ένα κοσμοπολίτικο τοπίο. Caravel Adults Only είναι στην Αμουδάρα. 2810-824-724 το τηλέφωνο για κρατήσεις. Είναι στην εκβολή του Αλμυρού Ποταμού. Ιδανικό έτσι για ρομαντικά, παρεΐστικα ή επαγγελματικά γεύματα, παύλα δείπνο, παύλα προτάσεις γάμου και τα σχετικά. Και λίγο αργότερα βέβαια εννοείται ότι θα έχουμε διαγωνισμούς και πολύ ωραία καινούργια παιχνίδια σήμερα. Ήδη έχουμε το παιχνίδι Find the Rewind, ήδη έχουμε το παιχνίδι Ποιος είμαι, ήδη έχουμε το παιχνίδι Πού πάμε και σήμερα θα προσθέσουμε και άλλα παιχνίδια. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας και να είμαστε ήρεμοι, παύλα ήσυχοι, και να το φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι, να μην τρελαινόμαστε. Είμαστε η Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Για λεπτομέρειες είμαστε εκεί, αλλά και στο www.ikoprokat.gr. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, από την βιτρίνα μέχρι το πιο εντυπωσιακό ξενοδοχειακό project. Η Art Glass Νεόπουλος ξέρει να δίνει στυλ και ποιότητα στο γυαλί και είναι πάντα δίπλα μας εδώ στον Music Club στους 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Μοδάτα, διζαϊνάτα, ιταλικά έπιπλα, τα οποία τα έχετε εδώ δίπλα σας, μπροστά στα πόδια σας. Πηγαίνετε και τα βλέπετε σε έναν τεράστιο χώρο. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μου στην κολλητή μου, την Κατ, που μου έστειλε μήνυμα, λέει: καλημέρα Παναγιώτη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Παίξα μου λίγο το Δε χωράς πουθενά από τρύπες. Το παίξαμε προηγουμένως. Και να πάω στην φίλη μου τη Μαρίνα. Μαρίνα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σήμερα έχει δώσει παραγγελιά η κόρη μου. Καλημέρα μας και στην κόρη σου. Good morning, good morning. Η κόρη της σήμερα θέλει να ακούσει το Γιάλα. Γιάλα. Ναι. Αλλιώς λέει δεν σηκώνεται να πάει σχολείο. Την επόμενη φορά θα να μου τη φέρεις εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Εδώ στο ραδιόφωνο να τη φέρεις την άλλη φορά, μόλις ξυπνήσει, άμα κλείσει τα σχολεία, για να κάνουμε παρέα εκπομπή. Οπότε την καλημέρα μας λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι, θεωρώ, να παίξουμε, να πούμε την καλημέρα μας στην Φέδρα, την κόρη δηλαδή της Μαρίνας. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το Τζάλα. Και αυτό θα είναι και το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 8 παρατέταρτο στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Το Τζάλα από την Αντιγόνη, που είναι το τραγούδι που εκπροσώπησε την Κύπρο στην Eurovision που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Good morning!

0: Music Lab. Music Lab. 105,8.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στο 67 Store, 67, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies Ψαρομιλίγκων 6. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς. Έχει πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια unisex, έχει πάρα πολύ ωραίες κάλτσες, funky κάλτσες με περίεργα μοντέρνα σχέδια. Και έχει και πάρα πολύ ωραία καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα. Είναι το 67 και είναι στην παρέα μας και σήμερα εδώ στον Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη και είναι επίσης κάθε μέρα στην παρέα μας. Τα βενζινάδικα της Enviroll, καύσιμα Κρήτης με 9 ιδιόκτητα πρατήρια υψηλής ποιότητας. Είναι κάτι βενζινάδικα πολύ ωραία που έχουν και μια κόκκινη τεράστια ταμπέλα και γράφει Enviroll απάνω. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης και στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη από την αγαπημένη μας εταιρεία K2 Constructions που μετατρέπουν τις ιδέες μας σε δημιουργίες και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί και κάνουν και εξαιρετική δουλειά οι άνθρωποι. Και ο φίλος μας ο Κώστας θέλει να στείλει την αγάπη του στα φρουτάκια του, την Αναστασία και την Ειρήνη και φυσικά στη σύζυγό του την Μάνια. Να πάω στην φίλη μου την Τόνια. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Τόνια. Θα ήθελα να πω καλημέρα στον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Να το καταφωνεί, να το. Τη γυναίκα του τη Μάνια και τα φρουτάκια του την Αναστασία και την Ειρήνη, αλλά και στην αδερφή μου την Λίνα και στην ανιψιά μου τον Εφελάκη μου που πάνε σχολείο τώρα. Και αν μπορείς να βάλεις τον Golden, εννοείται ότι θα παίξουμε τον Golden. Να πάω στην φίλη μου την Μαρία. Καλημέρα μου λοιπόν Παναγιώτη, θα ήθελα να βάλεις κάτι παλιό από Σάγκη Ρουβά, από τα πρώτα του. Εννοείται. Να θυμίσω λοιπόν άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, voice messages, αφιερώσεις, φωτογραφίες, οτιδήποτε θέλετε. Να πάω στην Μαρία. Καλημέρα Μαρία, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Σε ακούω εδώ και 13 χρόνια. Πω ρε φίλε. Πώς περνάει έτσι ο καιρός. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου η Εύα. Α, να τη χαίρεσαι. Να ζήσεις βρε Εύα και χρόνια πολλά. Και γίνεται 6 χρόνων. Μια χαρά. Σε ακούμε κάθε πρωί. Μπορείς να της βάλεις το τραγούδι Golden, σε παρακαλώ. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το Golden και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια. Όχι το γυαλί.
4: Στη high season.
5: Τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, η παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, μικροί, μεγάλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Και σήμερα είμαστε εδώ. Το πάρα πολύ πρωινό μας. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. 08:06:35 ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 27 του μηνός, 27 Μαΐου, και τα σχολεία είναι ακόμα ανοιχτά. Κάποια έχουν ξεκινήσει εξετάσεις, κάποια δεν έχουν κλείσει ακόμα, κάποια έχουν κλείσει ακόμα. Οι παιδικοί, οι βρεφικοί λειτουργούν νομίζω μέχρι κάπου τον Ιούλιο, κάτι τέτοιο και τα λοιπά. Προνήπια, ανήπια και τα σχετικά είναι όλοι συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, παύλα δασκάλους, παύλα νηπιαγωγούς. Είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8. Είναι η καλύτερη ώρα που ακούει όλος ο κόσμος, που τώρα πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο παιδικούς, παύλα βρεφικούς, παύλα νηπιαγωγεία, παύλα δημοτικά, παύλα γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, εδώ και τα λοιπά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στην Τεχνοτέντ Νάθενας, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, και βρίσκουμε τέντες κασέτες, τέντες με ευραχίονες, τέντες με μπάρες, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τέντο πέργολες μπορούν να μας φτιάξουν εκεί οι άνθρωποι, με μεγάλη γκάμα μοντέλων, με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε αισθητική και λειτουργική ανάγκη του χώρου που επιθυμείτε. Τεχνοτέντ Νάθενας, ο φίλος μας ο Νίκος ο Νάθενας, ο οποίος είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Επίσης την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Ποιότητα, ασφάλεια και στυλ σε κάθε κατασκευή από τον φίλο μας τον Ζήνωνα. Λοιπόν, μια και είναι 8 και 8 και 12 δευτερόλεπτα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη στιγμή, κυρίες και κύριοι, για να παίξουμε το τρίτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα. Το τρίτο παιδικό τραγούδι, για να τα αφιερώσουμε σε όλα μας τα παιδάκια. Διαλέξαμε από την Ντάρα το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision με την Βουλγαρία, και το Μπαγκαράγκα με το 1, με το 2, με το 3.

0: Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα Ηχεία. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο το μπαγκαράγκα. Βάλαμε λίγο Σάκη Ρουβά από τα παλιά. Το μεκομμένη την ανάσα για την φίλη μου τη Μαρία που ζήτησε από τα παλιά του Σάκη Ρουβά. Από τα πρώτα του είναι αυτό. Θα παίξουμε λίγο αργότερα και λίγο Σάκη Ρουβά. Θα έχω ετοιμάσει το Μην Αντιστέκεσαι, το Μετά από Σένα από Χάος και το Για Φαντάσου που επίσης είναι από τα πρώτα του τραγούδια. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Κακάο. Κακάο Pastry and Bakery για τούρτες, για ενεθλίων, για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε, αλλά και ψωμί, καφές, καλτσούνια, παγωτά κτλ. Στο Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία, αλλά και στο eFood, όπου μπορείτε να παραγγείλετε κανονικά. Να στείλω την καλημέρα μου βέβαια και στον φίλο μας τον Ζήνωνα στα Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you, με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Βέβαια την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory. Στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Στην Art Glass Νεόπουλος και βέβαια στην Technotent Νάθενας. Να πάω στο Viber. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. Να πάω στην φίλη μου την Ελευθερία. Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα. Μου λέει καλημέρα στο πιο ευχάριστο πρωινό. Θα μπορούσα να ακούσω, μου λέει, τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εννοείται ότι θα παίξουμε τις καμπάνες. Για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που το βάζω στην εκπομπή. Το βάλα και λίγο πιο πρωί, κάτσε 7 και 10, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κωνσταντίνε,

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 24 και 25 μάλλον για την ακρίβεια, για να ακριβολογούμε στο κέντρο της εβδομάδας. Ημέρα Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου 2026, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club 105,8. Σήμερα είναι το τελευταίο κουδούνι για τα γυμνάσια. Τελειώνουν τα μαθήματα και ετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις αρχίζουν 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου. Σήμερα Τετάρτη 27 του μηνός, 27 Μαΐου, κλείνουν τα γυμνάσια και τα λοιπά και ξεκινάνε οι εξετάσεις. Α και Β γυμνασίου θα γίνουν 3η 2 Ιουνίου και μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι στο τέλος της εβδομάδας αρχίζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πανελλήνιες λεγόταν παλαιότερα, παλαιόθεν, τώρα λέγονται πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, Παρασκευή 29 Μαΐου δηλαδή, και των ΕΠΑΛ Σάββατο 30 Μαΐου. Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι τα δημοτικά που μας ενδιαφέρει και τα νηπιαγωγεία που δεν μας ενδιαφέρει θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια χαρά, κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμα δηλαδή 2-3 εβδομάδες που τα δημοτικά θα πηγαίνουν ακόμα σχολείο. Η βρεφική παύλα παιδική σταθμή νομίζω πάνε μέχρι και λίγο πιο μετά, μέχρι τον Ιούλιο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τα voice messages και τα λοιπά. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει και σήμερα μέσω ίντερνετ, όπως και κάθε μέρα. Αυτή την ώρα γίνεται αναμετάδοση της εκπομπής και από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr και βέβαια από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Χαμός και σήμερα στο ίντερνετ. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει και από Ελλάδα, αλλά από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπουμε από Γερμανία, Σερβία, Σαουδική Αραβία, Γαλλία, Βουλγαρία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Βασιλική, που μου έστειλε email. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα, σε ακούμε στη δουλειά. Αν μπορείς λίγο αργότερα να μας παίξεις λίγο Κωνσταμπίγαλη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Κωνσταμπίγαλη. Και βέβαια το τηλέφωνο είναι το 2810 370 888, όπου θα σας χρησιμοποιήσει, θα σας χρησιμεύσει τέλος πάντων λίγο αργότερα στα παιχνίδια, παύλα διαγωνισμούς, παύλα δώρα που θα δώσουμε στην εκπομπή. Προς το παρόν είναι υπόπη μέσα και σηκώνει τα τηλέφωνά σας στο 2810 370 888. Είμαστε παρέα με την Τεχνοτέντ Νάθενας. Πάω σε πολύ μικρό break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι, ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη εθνικής, 2810 214 406. Τεχνοτέντ Νάθενας, σκιά με υπογραφή.
2: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Διαφημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε τον κεντρικό παύλα συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Μανώλη το Φουρναράκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Που ήρθε με τους καφέδες του παραμάσκαλα από το κακάο pastry, pastry and bakery, pastry and bakery. Τους καφέδες του, μπράβο, χωρίς να φέρει κουλουράκι, διότι είμαστε σε διατροφή.
5: Ναι, ναι,
3: είμαστε σε διατροφή, έχουμε χάσει κάποια κιλά.
5: Ποια κιλά έχετε χάσει?
3: 103 ζυγίστηκα σήμερα το πρωί, μάνια, 103 στις 5 ώρα που ξύπνησα. Μετά που ξύπνησα.
5: Να φανταστώ με το βρακίζει. Α, δεν φοράς.
3: Δεν φοράς.
5: Χωρίς. Συγχύσεσαι.
4: Το έχουμε ξαναπεί.
3: Μαγιό. Με μαγιό. Με μαγιό.
5: Σπίντο φοράτε. Σπίντο, σπίντο.
3: Σπίντο, εννοείται.
5: Τέτοιο κορμί.
3: Εννοείται. Με σπίντο.
5: Αφού γι' αυτόν το βγάλαν. Βλέ κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά. Όλο.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
3: Εσείς που το παίζετε κάτι μάγκησες, καλή ώρα μάνια δανδουλάκι που το παίζει και καλά ξεψαρωμένη και καλά μάγκησα,
5: ναι,
3: και
5: αυτά
3: καλά influencer και καλά επιχειρηματίας.
5: Ναι, όλα αυτά χωρίς το και καλά πες.
3: Ναι, ναι, ναι. Το περσινό σου μαγιό το έχεις βάλει να το δοκιμάσεις να δούμε πώς είναι? Φέρε να δω φωτογραφία.
5: Θα σου δείξω.
3: Όχι, γιατί ορισμένοι που το παίζετε μάγκε.
5: Γιατί δεν μου έκανε.
3: Αλλά.
5: Μισό, μισό.
3: Νάτα!
5: Μισό,
3: νάτα, τα βλέπω.
5: Μισό, μισό. Ναι. Θα σου δείξω φωτογραφία.
3: Θα δείξει μα φωτογραφία, ναι.
5: Δεν μου έκανε, αλλά τώρα μου κάνει.
3: Ναι, πότε. Επειδή έχασε 4 γραμμάρια. Αυτό είναι το περσινό σου μαγιό.
5: Ναι, στο λόγο τη θυμή μου.
3: Για φέρ να το δω. Συγγνώμη. Μπραζίλιαν φορά.
5: Ναι.
3: Ιησούς Χριστός νικά. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα.
5: Τι Brazilian. Να φοράω, ρε, νέα κοπέλα.
3: Ρε, εσύ Brazilian φοράνε από την Βραζιλία. Εσύ είσαι από την Καμινία.
5: Τι σκέφτεσαι? Και στην Καμινία φοράμε, κάτσε να δω. Δες εδώ γυναικάρα, δες.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό το λένε Brazilian. Δεν το λένε Καμίνιαν, κατάλαβες. Ή δεν το λένε Χουδέτσιον. Για να φοράς, να είσαι από το Χουδέτσι. Η γυναίκα μου τώρα να εμφανιστεί με Brazilian. Πού?
5: Γιατί η γυναίκα σας τι φοράει, μπούρκα?
3: Η γυναίκα μας δεν ξέρει, φοράει κανονικό, όπως το λένε.
5: Λοιπόν, θα σας πω τώρα με βάση.
3: Καταρχήν δεν φοράει, πάμε σε παραλίες σε...
5: γυμνιστών. Ναι. Μα πού να τον πάει τέτοιο άντρα?
3: Εννοείται. Ζηλεύει, ζηλεύει.
5: Αφορμή δοθεί σα στι 8:47, θέλω να πω σε όλε μου τι κολλητέ εκεί έξω, επειδή ξέρω τώρα ότι έχετε αυτή η δύσκολη εποχή που θα ξαναβάλετε τα περσινά τα μαγιό και θα είστε και άσπρε, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Να σα πω να βάζετε, κολλητέ μου, ό,τι γουστάρει η καρδούλα σα. Ό,τι σα αρέσει. Και να μην σα νοιάζει τίποτα.
3: Εννοείται, ρε Σημάνια, εννοείται. Εσύ δεν μα απάντησε όμω γιατί φορά Μπραζίλια.
5: Γιατί βάζω τη γουστάρει καρδούλα μου και δεν με αφορά και δεν με νοιάζει τίποτα.
3: Γι' αυτό φορά και εγώ σπίτι. Εσύ όμω προηγουμένω με κοροϊδεύσε.
5: Δεν σε κοροϊδεύσα.
3: Μπούλινγκ είναι αυτό. Δηλαδή όταν το κάνει εσύ προ εμένα το μπούλινγκ που μου λε φοράω σπίτι, δεν μετράει.
5: Δεν είπα εγώ τι μου έκανε όταν... μπούλινγκ.
3: Πες την αλήθεια.
5: Μου είσαι πολύ χειρότερο
3: το σχολείο. Όταν εγώ όμω λέω ότι φορά στην Μπραζίλια.
5: Το σπίτι θα σα πω γιατί το κοροϊδεύω. Γιατί το κοροϊδεύω γενικά. Ναι. Το σπίτι, εγώ
3: το προσωπικά. Το σπίτι είναι ωραίο το σπίτι.
5: Χάλια είναι. Ξέρεις το σπίτι.
3: Όχι. Αυτά μωρή τα. Πιο... Αυτά που. Δεν λέει. Η σπίτι είναι η μάρκα. Αλλά για να εξηγήσω.
5: Όχι, έτσι λέγεται και, το, και στο εσόρουχο.
3: Η μάρκα είναι η σπίτι. Η μάρκα που φοράνε έχει... οι κολυμβητές. Είναι αυτά που είναι σαν σα βρακί.
5: Σαν βρακί.
3: Αυτό και που, μετά, που φοράνε λοιπόν... αυτοί που κάνουν.
4: Έτσι, φοράστε, έτσι, φοράστε.
3: Σαν αυτοί που κάνουν κολύμβηση. Που ξέρετε.
5: Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
4: Και σκουβάκι βάζει.
5: Επειδή λοιπόν αυτό έχει μείνει και στο εσόρουχο και στο μαγιό το λέμε σπίτι, κατάλαβα. Όλοι ποια μορφή μαγιό
3: ναι,
5: κοροϊδεύω.
3: Ναι,
5: εγώ λοιπόν αυτό το κοροϊδεύω και στους γυμναστηριακούς. Είναι
3: ναι,
5: άθλιο.
3: Ωραίο είναι.
5: Ή χάλια, χάλια, χάλια.
3: Ο Γιώργος στο κολυμπητήριο βέβαια φοράει βερμουδίτσα ο Γιώργος. Ο γιος μου λέει.
5: Βερμουδίτσα, καλά κάνει.
3: Βερμουδίτσα, βερμουδίτσα. Ναι. Όλα τα, νομίζω τα πιο πολλά παιδάκια φοράνε βερμουδίτσα. Φοράνε βέβαια και σκουφάκι που λέει εδώ.
4: Σκουφάκι.
3: Ναι. Και γυαλάκια. Εννοείται ότι φοράνε.
5: Πω, ναι. Το ξέρεις τη μικρή μου πρωταθλήτρια.
3: Ήσουν πρωταθλήτρια.
5: Ήμουν πρωτοθλήτρια στην κολύμβηση και έκανα και συγχρονισμένη.
3: Εσύ, συγχρονισμένη κολύμβηση.
5: Βεβαίως.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.
5: Λοιπόν, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Πάμε πρώτα σε ένα μήνυμα από την φίλη μας την Τόνια. Τόνια, είναι αυτό εδώ.
6: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα είναι προς τη Μάνια. Μάνια δικιά μου, να φοράμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας κάνει όρεξη, αλλά αρκεί να μας πηγαίνει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδα σε μία φίλη μου ένα καφτάνι, fashion icon. Τι να σου λέω, και πάω και το φοράω και ήμουν σαν την αδελφή τη Θεονύφη.
5: Ποια είναι η αδελφή τη Θεονύφη καταρχήν?
7: Αδελφή Θεονύφη κάτι είναι τώρα, δεν μου έρχεται όμως στο μυαλό.
5: Εσύ που βλέπεις σειρές, δεν ξέρεις πάλι την αδελφή τη Θεονύφη?
7: Γιατί ρε, πέσει κάποια σειρά η Θεονύφη για να έχει αδελφή.
5: Η Θεονύφη. Α, η Θεονύφη. Αυτό που ήταν στο ράδιο Κρήτη.
7: Αυτό νομίζω και εγώ ότι κατάλαβα.
5: Αυτό που την έκανε την εκπομπή. Πώς το λένε μωρά αυτό? Ο Τσιχλάκη, ναι, ο Γκάμ.
7: Η κολύμβηση δικιά μου σας πείραζε. Αρούκα.
5: Που είναι τώρα στην Αυστραλία, είναι, το ξέρεις.
7: Εντάξει, δεν μου στείλει και κάρτα.
5: Τέλος πάντων, είναι φίλος μου, τον βλέπω εγώ. Έρχεται μια φορά το χρόνο εδώ κτλ. Είναι στην Αυστραλία τώρα. Πάμε τέλος πάντων. Άκου, να πάμε στα προηγούμενα.
7: Ωραία.
5: Σχετικά με την κολύμβηση, θέλουμε να μας πεις, Μάνια, που έκανες συγχρονισμένη
7: κολύμβηση. Μισό λεπτό. Ναι. Ήμουνα, έκανα από μικρό παιδί, πρώτα κολύμβησα και μετά περπάτησα.
5: Ωραία, ναι.
7: Πήγαινα στον Ορίωνα.
5: Στον
7: να
5: Ορίων.
7: Βγουν οι καθηγητές μου να μιλήσουν, οι δασκάλοι.
5: Οι δασκάλοι σου, ναι.
7: Αποκλείεται, με θυμούνται. Εγώ είμαι και ίδια τόσα χρόνια. Τι γελάς, μωρή μαϊμού.
5: Από τότε, δηλαδή, σου να μικρό παιδί, σου να.
7: Ναι.
5: Εφτραφούλα.
7: Από μικρή ήμουνα. Γιατί αυτό τώρα είναι ένα άλλο story time πρέπει να σας κάνω. Διότι δεν φταίω εγώ, διότι είναι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών.
5: Άκουσε με.
7: Εμείς μέναμε σε μια πολυκατοικία, ήταν τρεις όροφοι. Θα το πω τώρα, θα το πω.
5: Πες το, πες το.
7: Και έτρωγα μεσημεριανό και στους τρεις ορόφους. Αυτές είναι οι διατροφικές συνήθειες που μου δημιούργησαν. Αν εμένα με τάιζαν σε ένα όροφο, τώρα δεν θα πάλευα να τρώω όλη μέρα κοταρίζει, κοταρίζει. Τι θες να πεις?
4: Σε πενταόροφη εμένα.
7: Τριόροφη, τριόροφη.
5: Αλλά θα ήθελα να μείνει σε πενταόροφη.
7: Θα ήθελα να μείνει σε πενταόροφη. Και σε οχταόροφη να έβρα πάλι θα τρώγα. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
5: Πες μας για την κολύμβηση.
7: Πήγαινα ρε παιδί μου από πολύ μικρή κολύμβη. Στη μικρή την πισίνα, μετά στη μεγάλη την πισίνα, μετά συγχρονισμένη.
5: Ωραία.
7: Στην κανονική την κολύμβηση λοιπόν ήμουν πρωταθλήτρια.
5: Πολύ ωραία, ναι. Κολύμβηση να σε ενημερώσω, να ενημερώσω και τους φίλους ακροατές, κάνουν και τα αδελφίνια.
7: Και οι φάλαινες. Αυτό θες να πεις?
5: Οπότε δεν είναι μέτρο. Δηλαδή πώς να το πω, δεν είναι μέτρο σύγκρισης να πεις έκανα συγχρονισμένη κολύμβηση. Γιατί η συγχρονισμένη κολύμβηση κάνουν και τα αδελφίνια, που το κάθε αδελφίνι είναι 650 τόνους. Κατάλαβες? Δεν είναι αυτό.
7: Εγώ δεν είπα ότι ήμουν αδύνατο παιδί. Εγώ είπα ότι ήμουν πρωταθλήτρια. Γιατί είσαι κομπλεξικός που εσύ δεν
5: είσαι? Ποιος σου έστειλε μήνυμα, Μάνια?
7: Να μην σε νοιάζει και... μου έστειλε.
5: Να πούμε λοιπόν ότι έστειλε ένας φίλος μας μήνυμα εδώ, χωρίς να πούμε το όνομά του, διότι δεν ξέρω και μπερδευτώ δηλαδή.
7: Όπου είναι το παιδί, είναι
5: ναι.
7: Χαζό.
5: Και μας είπε λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα στη Μάνια και της είπε, ποια συγχρονισμένη. Επειδή λέτε δηλαδή για μένα, ποια συγχρονισμένη κολύμβηση ρε Μάνια, που εσύ μπες στο τζακούζι και γλιστράς. Το είπε ή δεν το είπε το μήνυμα?
7: Το είπε.
5: Α, το είπε. Με αυτόν έχεις μπει στο τζακούζι, για να ξέρουμε δηλαδή. Όχι...
7: Δεν χωράμε όλοι μαζί, ένα σένα σε μένα.
5: Προσπαθούμε να πούμε σε ένα τζακούζι που είναι για 8 άτομα. Δεν μπορούμε.
7: Πω πω, ζήλια, ζήλια.

θυμήθηκα τότε που μου τείχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Η ασφάλεια δεν

0: είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
10: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
11: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
12: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
15: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να καλωσορίσουμε την Μάνια την Δανδουλάκη εδώ στο στούντιο.
2: Ναι, αυτά κασκελές και νομίζω ο κόσμος θα έρχομαι 9.30.
1: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου να την καλωσορίσουμε που ήρθε τώρα εδώ που είχε πάει για κολύμβηση.
2: Μα και λίγο... δεν ζηλεύετε ρε.
1: Δεν ζηλεύουμε ρε
2: Σιμάνια. Αρχικά δεν έχεις ότι έχω πλάτες. Πλάτες είναι από το ύπτιο. Έκανα ύπτιο. Ύπτιο. Ήμουν και πάρα πολύ καλή.
1: Μα φαίνεσαι ρε Σιμάνια, ειλικρινά. Να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές στο Viber του σταθμού να μας στείλουν την άποψή τους για το ύπτιο που... Καταρχήν το ύπτιο είναι το ανάποδο, το πρόστιο είναι το... Ναι. 69-70-11-10-58 69-70-11-10-58 το Viber του σταθμού.
2: Εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις, αλλά εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή και με τη βροχή πήγαινα και με τη βροχή, το ξέρεις.
1: Σε κλειστό ήτανε.
2: Όχι, ανοιχτό ήτανε.
1: Σε ανοιχτό.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ πήγαινα όταν ήμουν δημοτικό στο...
2: Δεν είχα ανακαλυφθεί υπέργολες.
1: Στο κολυμβητήριο κάτω. Πώς το λένε εκεί στο.
2: Στον Παγκρίτιο.
1: Στον Παγκρίτιο. Στον Γκόι. Στον
2: Γκόι. Εκεί πήγαινα.
1: Στην ομάδα, τον Γκόι. Τι έπρεπε πρέπει να το πω, δηλαδή ότι πήγαινα στον Γκόι πριν από 150 χρόνια.
2: Εσύ στον πρέπει 150 χρόνια είσαι γέρος. Εμένα είναι πρόσφατο αυτό.
1: Ναι, πρόσφατο.
2: Διότι αν εγώ είμαι 25, μείον 15.
1: Ναι.
2: 25.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Εσύ γιατί δεν έχεις κάνει αυτό που έχει κάνει η Σοφία η Καρβέλα, η κόρη της Άννας Βύση, που κάνει, χρεώνει βιντεοκλήση μια ώρα για να δώσει συμβουλές στάιλιν για το πώς να ντύνεσαι.
2: Έχει και μισάωρη χρέωση 450 ευρώ.
1: Μα
2: και...
1: τι 450 ευρώ.
2: Άκου. Έχει μισάωρη χρέωση 450 ευρώ και μονόρι συνεδρία 750 ευρώ. Πέφτει λίγο.
1: Τι είναι το μονόρι.
2: Μονόρι, μία ώρα.
1: Α, μία ώρα. Δηλαδή, μία ώρα
2: και μισή.
1: Μία ώρα και μισή 750.
2: Μία ώρα. 7.50 και μισή ώρα 4.50.
1: Μισή ώρα 4.50. Για να κάνω δηλαδή βιντεοκλήση με την κόρη της Άννας Βύση, μου πει τι.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Που είναι στην Αμερική.
2: Δεν πάει σαν κόρη της Άννας Βύση.
1: Ναι,
2: πάει σαν στυλίστρια.
1: Σαν στυλίστρια, ναι, το κατάλαβα.
2: Η κοπέλα λοιπόν είναι στυλίστρια και σου λέει ότι εγώ θα μου φέρει τα ρούχα που ήδη έχει, α πούμε.
1: Πού θα μου τα φέρει, στο βίντεο θα τα βλέπει.
2: Στο βίντεο.
1: Στη φωτογραφία.
2: Και εγώ θα σου δείξω πώ ταιριάζει, α πούμε, τι διαφορετικά outfit μπορεί να κάνει με μια πατελώνα, μια μπλούζα, ένα μαντίλι, ένα παπούτσι, μια τσάντα. Πώ μπορεί να τα στρώσει αυτά τα outfit.
1: Και θέλει 450 ευρώ γι' αυτό.
2: Το μισάωρο.
1: Το μισάωρο. Ειλικρινά, εγώ όταν ντύνομαι το πρωί.
2: Όχι, γιατί εσείς και πάρα πολλές στυλιστικές επιλογές.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε τώρα. Όταν ντύνομαι το πρωί, βγάζεις μια φωτογραφία, το μπλουζάκι, το πατελόνι, τα παπούτσια της ντουλάπας, λες στο chat GPT πώς να τα συνδυάσω και σου λέει βάλε το άσπρο μαζί με το κίτρινο και από...
2: Αυτό που λες είναι λάθος.
1: Γιατί είναι λάθος.
2: Γιατί εγώ έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με το chat GPT. Θα πάρει δουλειές από πολλούς ανθρώπους.
1: Και αυτό είναι δουλειά τώρα που μου λες τώρα να περιγράψεις. Είναι δουλειά τα 450 ευρώ το μισάωρο για να μου πεις πώς να ντυθώ. Δηλαδή, άμα τα βάλω ανάποδα, τι γίνει. Δηλαδή, άμα βάλω. Έμα βάλω λέει, το γκρι πάνω και το μπλε. Τι θα γίνει, θα παρεξηγηθεί κανένα.
2: Γιατί
1: δηλαδή.
2: Έχουμε, σε αυτό το πλανήτη έχουμε και χρηματοφοβία. Έτσι, λοιπόν.
1: Χρηματοφοβία. Αυτές οι λέξεις, άκουσε με. Είμαι σίγουρος ότι τις πλάθησα το μυαλό σου.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει το χρηματοφοβία.
2: Ωραία, έχουμε κόμπλεξ με τους άμπλουτους.
1: Ωραία, ναι.
2: Σου κάνει.
1: Ναι,
2: ωραία.
1: Κάνει.
2: Προφανώς η γυναίκα δεν θα ζητήσει αυτά τα λεφτά, ούτε θα πάει κάποιος σε εκείνη που παίρνει 1000 ευρώ και 2000 ευρώ και 3000 ευρώ ακόμα, που μιλάμε τώρα για ποσά.
1: Ωραία.
2: Έτσι. Δεν θα σου ζητήσω για το βασικό μισθό. Θα πάνε κάποιοι άνθρωποι που είναι ζάμπλουτοι και τους απερισσεύουν αυτά τα λεφτά. Είναι είδος πολυτελείας.
1: Να απαντήσω. Αυτοί οι ζάμπλουτοι πιστεύεις ότι τους νοιάζει άμα θα βάλουν. Το μπλουζάκι να είναι να ταιριάζει με τη ζακέτα και η ζακέτα με τα παπούτσια. Εγώ νομίζω ότι άμα είχα λεφτά, σου ξαναπώ άλλη μια φορά. Άμα είχα πάρα πολλά λεφτά και ήμουν που λες ζάμπλουτος, σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο που θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτόν, θα κατέβαινα στα λιοντάρια με γάιδαρο, γυμνός.
2: Καλά, εσύ κοντεύεις να κατέβεις γυμνός στα λιοντάρια και χωρίς
1: θα φορούσα ένα μαγιό που λες σπίντο. Άμα ήμουν πάμπλουτος, θα κατέβαινα.
2: Αν ήσουν τρελός, θα κατέβαινα
1: στα λιοντάρια με ένα γάιδαρο και θα έκανα βόλτα.
2: Παιδιά, όχι.
1: Τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή είμαι ζάμπλουτος και με νοιάζει άμα ταιριάζει το μπλουζάκι.
2: Όλοι αυτοί
1: το μαύρο με τον γκρι.
2: Έχουν στη λίστα, ρε παιδιά.
1: Αυτοί, και να πάρουν τη Σοφία.
2: Εμένα καρβέλα. Μου φαίνεται. Μα μη το λες σαν κόρη της Βύσης. Αυτή που έχει καριέρα εκεί.
1: Δεν είπα αυτό. Θα πάρουν, είπα την κόρη της, τη Σοφία την Καρβέλα.
2: Γιατί θέλει να την πάρουν. Πολύ καλή.
1: Όχι, να την πάρουν, αλλά όχι με βιντεοκλήση. Να την πάρουν από κοντά, να την έχουν δίπλα τους. Να μένουν στην Αμερική. Αυτό
2: στην Αμερική έχει πολιτεία, μανούλα μου. Δεν μπορώ να τρέχω 8 ώρες, α πούμε, να βρω την Καρβέλα να μου κάνει.
1: Επίσης, η κόρη της Άννα Βύση, να πούμε και το αυτό, που η μάνα της, η Άννα Βύση, έκανε μια συναυλία και θα κάνει άλλη μια στο ΆΚΑ και βγάλανε 3-4-5 εκατομμύρια. Κάτι και παρακαλάει για μισή ώρα για 450
2: δεν
1: ευρώ.
2: Δεν παρακαλάει. Νομίζω το κάνει τζοάρα τη αγάπη.
1: Με αυτό σου λέω.
2: Μακάρι να είχαμε και εμεί δείκτε.
1: Δεν θα το έκανα. Δηλαδή, μάνα μου, κέρδισε εμένα η μάνα μου μια συναυλία 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν κέρδισε.
1: Και εγώ θα κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο.
2: Μισό λεπτό. Κάνει λάθο. Άρα αυτό που λε τι λέμε τώρα στα παιδιά, ότι άμα οι γονεί έχουν λεφτά τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν την καριέρα του και να δουλέψουν. Είναι λάθο αυτό που λε.
1: Είμαι λάθο, συγγνώμη.
2: Στο λέω που μεγάλωσε μια ζάμπλουτη οικογένεια.
1: Πάρτα.
2: Όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου. Εγώ να σου πω κάτι. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ πια. Εγώ το θεωρώ υπέργο το ποσό. Εντάξει,
1: είναι
2: εγώ
1: υπέρ.
2: Δεν τα ποτέ. Καλά, εγώ έχω και γνώσεις στιλιστικές.
1: Μα φαίνεσαι.
3: Ναι, φαίνεσαι,
1: μα φαίνεσαι,
2: αλλά πέραν τούτου, παιδιά, δεν είναι όλα για όλους.
1: Ναι, συμφωνώ, Μάνια.
2: Και
1: συμφωνώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Kris Selection ψωμί για toast, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker, 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό. pavlasm.gr.
8: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
5: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
9: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8.

0: πολύ δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αχ, αντί να είμαστε μπροστά στο κύμα, είμαι μπροστά στον κόκορα.
2: Έλα ρε κόκορα, έλα ρε κόκορα.
1: Αχ, Χριστέ μου.
2: Καλώς την κότα.
1: Τι να κάνω.
2: Μα είσαι, μοιάζει με κότα. Γιατί με λες κόκορα, επειδή η μάνια.
1: Το κόκορα πίσω, ρε.
2: Να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές ότι με λέει κόκορα, επειδή έχουμε μια μακέτα για το πρωινό μας εδώ,
1: ναι,
2: που έχει σαν σήμα, παύλα, λογότυπο, παύλα, δεν ξέρω και κουτί, ένα κόκορα, ένα πετινό τέλος πάντων.
1: Ένα πετινό, τσαλαπετινό.
2: Ναι. Τσαλαπετινό, που τον τσαλαπατάνε. Και γι' αυτό με λέει κόκορα, το, να το εξηγήσω, ρε παιδί μου.
1: Βεβαίως, γιατί βάζουν τα κοκόρια το πρωί και παίζουν τα κοκόρια.
2: Να, εννοεί τα κοκόρια, όταν λέει μάνια, εννοεί αυτό εδώ.
1: Έτσι.
2: Κατάλαβες, λοιπόν, έλα, εντάξει, πάμε.
1: Να πούμε εδώ πέρα καλημέρα στη Μέντιαστρομ που και σήμερα είναι μαζί μας από το πρωί. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Στην παρέα μας φυσικά είναι και το φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα. Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Και Κακάο Pastry & Bakery για το καφεδάκι σας από το πρωί. Σνακ, γλυκά και πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία. Αλλά και στο eFood. Θέλω να σε πάω σε μια στενοχώρια που πήρα.
2: Ναι, εννοείται, πες μου για το
1: στενοχώριο. Έχουμε πει για το γάμο της Δανάης της Μπάρκα.
2: Ναι, βέβαια το έχουμε πει, ναι.
1: Είδα τώρα έτσι μια δήλωσή της στο Happy Day και έχει κλείσει νηφικό. Εγώ το περίμενα.
2: Από πού?
1: Από τους Μυρό.
2: Α, Μυρό. Ναι, τους ξέρω αυτούς. Κάτι δεν είχαν ντύσει κάτι στο MAD TV.
1: Πάρα πολύ. Κάτι... πολύ γνωστή.
2: Κάτι τέτοια, σε κάτι τέτοια πάνε αυτοί.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και εμείς δηλαδή πώς θα γίνουμε γνωστοί. Αν μια γνωστή μια φορά δεν έρθει να μας πει, κάνε μου τον νηφικό μου. Ρωτάω εγώ.
2: Money D Clothing Bar και το MD Bridal Stories.
1: Μπράβο, τα άμαθε μετά.
2: Είναι
1: από 700 χρόνια.
2: Τα μαγαζιά της Μάνιας. Το ένα φτιάχνει νηφικά, παύλα φορέματα, παύλα για βαφτίσεις, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι. Και το άλλο έχει μαγιό, παρεό, μπλουζάκια, πλασάζ και τα σχετικά.
1: Καλά τα είπες.
2: Ρε Μάνια, μα με όποιο δάσκαλο.
1: Πολύ καλά τα είπες.
2: Με όποιο δάσκαλο καθίσεις. Τέτοια γράμματα θα μάθεις. Λοιπόν, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club 105,8 να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970111058. Βέβαια τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού που είναι Music Club 105,8, στις Μάνιας που είναι Δανδουλάκι κάτω Παύλα Μάνια και το δικό μου το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Επιστρέφουμε στη μουσική για να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Σάκη Ρουβά. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, έχουμε και διαγωνισμούς και δώρα, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Lab 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 09:53, κυρίες και κύριοι, η ώρα όπως κάθε πρωί μέχρι τις 11 είμαστε παρέα. 7 με 11 είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, το Music Lab Breakfast Παύλα Morning Show. 7 με 11 πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Lab 105,8. Θα πάμε σε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.
1: Περισσότερη μουσική,
2: περισσότερες επιτυχίες.
1: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Lab 105,8. Μένεις εδώ.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σου αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
11: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
11: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι μετά το πολύ μικρό, σύντομο θα έλεγα, διαφημιστικό μας διάλειμμα με την Μάνια εδώ, την Δανδουλάκη, που έχει να σας δώσει δώρο.
1: Λοιπόν, δώρα δεν έλεγε το spot, πάμε παραλία. Παραλία θα το στείλουμε τον κόσμο. Παραλία και μάλιστα στην Χερσόνησο.

0: Φυσικά, μάλλον ψέματα. Πρώτα το κινέζικο τότε που. Το κινέζικο, όχι αυτά τα σούσια, γιατί δεν υπήρχαν τότε τα σούσια παλιά. Πρώτα το κινέζικο μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά το μεξικάνικο. Είναι από τις αγαπημένες μου κουζίνες σε μένα.
1: Είναι ωραίο να αλλάζουμε και λίγο γεύσεις, να αλλάζουμε και λίγο κουζίνες.
0: Όχι, εμένα λέω μου αρέσει.
1: Ας πούμε
0: το Ινδικό.
1: Καθόλου.
0: Όχι το Ινδιάνικο, το Ινδικό.
1: Ινδιάνικο.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ούτε
0: το Ιταλικό, δηλαδή τα μακαρονάδες, πίτσες, δεν ξέρω και εγώ τι, όλο το έργο εκεί πέρα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το Κινέζικο. Τα σούσια εννοείται ότι μ' αρέσουν.
1: Γιατί έχεις σηκωθεί και τα λες αυτά.
0: Θέλω να ξεπιαστώ λίγο. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ, βέβαια, το Μεξικάνικο που μιλάμε τώρα εδώ, για το El Puerto στην Χερσόνησο.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα, αφού σου αρέσει τόσο πολύ, λέω να δώσουμε ένα τραπέζι δύο ατόμων αξίας 50 ευρώ. Έτσι, από το αγαπημένο μου El Puerto.
0: Α, δωράκλα σήμερα.
1: Δωράκλα.
0: Α, μπράβο, Μάνια.
1: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
0: Μπράβο, Μάνια.
1: Αλλά θα το δώσουμε με το αγαπημένο μου παιχνίδι, το οποίο είναι το Finder Wine.
0: Το Finder Wine.
1: Για όσους δεν το ξέρετε, ο Παναγιώτης, αυτό το κερδίζει το παιχνίδι συνέχεια, αρχικά. Μου βάζει ένα τραγούδι ανάποδα.
0: Παίζει ανάποδα, έτσι, το,
1: παίζει
0: τραγούδι,
1: ανάποδα,
0: ναι,
1: το τραγούδι. Εγώ το βρίσκω συνέχεια. Το θέμα είναι να το βρείτε σήμερα εσείς,
0: ναι,
1: και να καλέσετε. Πες μας στο τηλέφωνο.
0: 2810 378888.
1: 378888. Θα καλέσετε λοιπόν, θα βρείτε το άσμα και θα κερδίσει ο πρώτος, ο πιο γρήγορος, θα κερδίσει το τραπέζι από το El Puerto.
0: Στο παιχνίδι Find the Rewind. Λοιπόν, μέχρι να το παίξουμε, σας κάνουμε έτσι μια εισαγωγή, τέλος πάντων, για να μπείτε έτσι στο κλίμα. Παίξουμε λίγο αναβίση.
1: Να το.
0: Διότι εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο με τον διαγωνισμό για να δώσουμε το δωράκι, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πάρετε ένα τραπεζάκι πάρα πολύ ωραίο στο El Puerto στην Χερσόνησο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πιο δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, το τηλέφωνο είναι το 2810-3. Μα δεν προλάβαμε.
2: Ρε παιδιά, δεν είπαμε μας πάρετε αφού σπίτι τα νέα σας.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτσε να φτιάξουμε πρώτα το, να παίξουμε πρώτα
2: να
1: το τραγούδι.
2: Να παίξουμε.
1: Το τηλέφωνο είναι το 2810-370-888. Τώρα θα βάλουμε το τραγούδι στον αέρα. Το Find the Rewind.
3: Άντε πάλι κουνελιά.
1: Τώρα θα βάλουμε το τραγούδι στον αέρα, το Find the Rewind. Πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι.
2: Ποιο τραγούδι είναι.
1: Για να πάρετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
2: Στα μούτρα σου.
1: 50 ευρώ από το El Puerto στην Χερσόνησο, ένα τραπέζι για δύο άτομα. Να πάτε εκεί, να περάσετε ωραία, να πιείτε τα κοκτέιλάκια σας. Να πάρετε και μια σαλάτα στη μέση και δύο κυρίως και τέλος πάντων. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε.
2: Έχω ανοίξει σημειώσεις να σου στείλω, να σου δείξω ποιο τραγούδι είναι, θα το βρω σίγουρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε. Έβαλα κάτι εύκολο βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είναι εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο.
2: Και τα δύσκολα βρίσκω.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο το σημερινό. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία. Το τραγούδι είναι. Μισό λεπτό. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ. Μισό λεπτό, Μάνια, γιατί έχουμε κάποιον
2: σχέδιο. Να το, δες το.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Παρακαλώ, μισό λεπτό.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Καλά, εσύ.
1: Καλά και εμείς. Το όνομά σας.
4: Ιωάννα λέγομαι.
1: Η Ιωάννα, ποιο τραγούδι είναι.
4: Δεν το άκουσα καλά.
1: Αυτή είναι η ουσία, ρε εσύ, Ιωάννα. Γιατί βιάζεσαι.
2: Θα με τρελάνετε όλοι. Θα με τρελάνετε.
1: Λοιπόν, Άννα, Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνουμε την Ιωάννα. Να ξαναπαίξουμε λοιπόν.
2: Μα το είδες, το είδες, το βρήκα.
1: Μα κάτσε μέρε, σημαίνει. Μα δεν με έχετε τρελάνει. Αφήστε με να συνεννοηθώ.
2: Πόντο μου, ρε.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Το ξέρω,
1: φίλε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
5: Καλά,
2: εσύ. Α, για πες μας πώς σε λένε, αγαπητή ακροάτρια.
5: Αναστασία,
2: είπε.
5: Ναι.
2: Ωραία, για πες μας και ποιο είναι το τραγουδάκι.
5: Γυρνάς αναμαρτωλή.
2: Μπράβο, ρε
1: φίλε. Μα είναι δυνατόν, δεν μπορώ να βάλω ένα τραγούδι να το μην το βρείτε, ρε φίλε.
5: Τέλεια, τέλεια. Ποιο είναι, αυτό δεν είναι.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε, το τραγούδι. Αλλά μα προσπαθώ να βάλω κάτι δύσκολο, ρε φίλε. Και το βρίσκεται σε 5 δευτερόλεπτα, α πούμε. Δεν είναι κατάσταση.
2: Μα είστε οι καλύτεροι ακροατές. Λοιπόν, Αναστασία μου, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Να σου πούμε τις. Πώς είναι δυνατό τα υπόλοιπα. Πώς είναι δυνατό, ρε φίλε, να το βρίσκεται σε 5 δευτερόλεπτα το τραγούδι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ καλή ακροατή.
1: Έλα, ρε εσύ, έλα τώρα, έλα. Τώρα το επόμενο που θα βάλω εγώ που θα είναι δύσκολο.
2: Θα το παίξω εγώ μόνη μου.
1: Τώρα θα βάλω ένα που δεν θα έχουμε δώρο. Να το παίξουμε μαζί για να σου βάλω κάτι δύσκολο να δούμε αν καταφέρεις.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Lab 105,8. Πήγαν οι άλλοι και αγόρασαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Στην Αγία Παρασκευή. Και βρήκαν μέσα τρεις σοβίδες όλμου στην κουζίνα.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Τι, δεν ξέρω τι.
0: Πήγανε, παιδί μου, μια κόρη και μια μάνα και αγόρασαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή.
1: Αρχικά μπράβο τους εκεί που έχουν πάει τα σπίτια, μπράβο που το αγόρασαν.
0: Ναι, μπαίνουν μέσα τέλος πάντων και τα λοιπά. Ώσπου σε κάποια φάση ψάχνουν εκεί στην κουζίνα μετά, γιατί είχαν πάει και το είχαν δει λίγο και μετά πήγαν να το καθαρίσουν μετά που το αγόρασαν για να μπουν μέσα να μετακομίσουν. Και αρχίζουν και ψάχνουν, ας πούμε, και τα λοιπά εκεί στην κουζίνα και, και σε μια αποθηκούλα εκεί βρίσκουν κάτι ιταλικά πυρομαχικά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, ο οποίος πλέον έχει πεθάνει και
1: Μουσολίνη ήταν.
0: Δεν ξέρω, δεν βρίσκεται στη ζωή. Είχε τα πυρομαχικά, εκ των οποίων τα δύο ήταν ενεργά. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν εκραγεί. Ενώ οι κληρονόμοι μετά του σπιτιού που πούλησαν το σπίτι, τέλος πάντων, δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους. Το δείξανε στα κανάλια, τέλος πάντων, εχθές. Ναι, και πήγαν εκεί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, από. Υπάρχει ένα τάγμα, λέγεται Τάγμα Εκαθαρίσεων Ναρκοπαιδιών Ξηράς του Στρατού. Έτσι λέγεται.
1: Άκου τώρα, αγοράς ναι. Σπίτι και να έρθει ο στρατός ξηράς.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Να σου εκαθαρίσει το χώρο.
0: Μα είναι δυνατόν. Και πήγε ο στρατός εκεί και οι δύο ήταν ενεργές. Δηλαδή θα μπορούσαν να σου λέω.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
0: Παράδειγμα, με τη ζέστη να χτυπήσουν κάτι, μια φωτιά να πάρει. Να πάρουν να γίνει τον μπαμ, ας πούμε. Κατάλαβα.
1: Εγώ τώρα θα φοβόμουν και που θα έφευγε ο στρατός ξηράς δεν θα μπορούσα να
0: μείνει. Ναι, γιατί θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Να υπάρχει και κάπου αλλού αυτός,
1: αυτό λέω.
0: Με αυτή την έννοια το λες.
1: Ναι, φοβόμουν.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα ξαναπαίξουμε το Find the Rewind. Έχουμε δεύτερο δώρο. Το ίδιο παιχνίδι θα παίξουμε. Αλλά έχουμε δεύτερο διαφορετικό δώρο.
1: Αλλά αυτή τη φορά θα το πάρω δώσουμε. Εγώ άμα
0: ναι,
1: κερδίσω.
0: Απλά σας ενημερώνω από τώρα ότι το τραγούδι θα είναι λίγο δύσκολο. Απλά
1: θα το βρω και θα κερδίσω.
0: Σας το λέω από τώρα, εντάξει. Λοιπόν, έλα 10 και 20 την καλημέρα μας.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Πόπο, πόσο καλοκαιρινό είναι αυτό το ραδιόφωνο. Τώρα θα καταλάβουν πόσο καλοκαιρινό ραδιόφωνο είμαστε ήδη, Παναγιώτη Μάρτη.
3: Εδώ και ένα μήνα είμαστε καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ευελπιστούμε ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό δεύτερο, διότι είναι και του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι.
3: Την Δευτέρα, το Παύλα.
2: Που δεν θα έρθω.
3: Τριημεράκι, ούτε εγώ.
2: Έτσι,
3: το Παύλα τριημεράκι, τέλος πάντων.
2: Μου άρεσε, ούτε εγώ.
3: Ναι. Διότι εμείς δεν είμαστε, είμαστε του πνεύματος. Εδώ η εκπομπή είναι του πνεύματος. Τι
2: και
3: είναι
2: του Ινοπνεύματος.
3: Και του Ινοπνεύματος, ναι, μεν, αλλά του πνεύματος δε. Λοιπόν. Τι δώρο θα δώσουμε τώρα?
2: Θα δώσουμε με το Find the Rewind, πάλι να εξηγήσουμε για όσους συντονιστήκατε τώρα, που δεν το πιστεύω, όλοι αυτοί αυτό το πρωί εδώ είστε.
3: Ναι.
2: Αλλά να σε εξηγήσω ποιο παιχνίδι είναι το Find the Rewind και μετά θα σας πω το δώρο. Παίζει ένα τραγούδι ο Παναγιώτης ανάποδα.
3: Ναι.
2: Και πρέπει να το βρείτε και να καλέσετε στο τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο είναι, πες το πάλι,
3: το 2810-370-888.
2: Ωραία. Να καλέσετε εκεί λοιπόν στο 2813708888 και να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι. Όποιος τώρα το βρήκε είναι και γρήγορος.
3: Τι δώρο θα δώσουμε.
2: Θα πάρει μία διπλή πρόσκληση για το Aquas Plus.
3: Να εξηγήσω ότι πέρυσι, που ήταν επίσης πάλι ανοιχτό, είχαμε πάει οικογενειακός στο Aquas Plus. Είχαμε περάσει πραγματικά υπέροχα.
2: Και για τα παιδιά είναι τελικά,
3: είναι
2: για τους μεγάλους.
3: Για τα παιδιά πολύ ωραία. Είναι για τους μεγάλους πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία βόλτα, παύλα εκδρομή. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχει ένα εστιατόριο εκεί κτλ.
2: Επειδή ξέρω ότι μας ακούνε τώρα, ένα λάθος έχουν.
3: Ναι.
2: Έπρεπε να έχει κυλιόμενες σκάλες. Αυτό τώρα που εγώ που θέλω να ανέβω σε όλες τις τσουλήθρες.
3: Ναι.
2: Κάνω καινούργιο ποπό.
3: Ναι.
2: Είναι ένα
3: κυλιόμενες δεν έχει. Κυλιόμενες, φαντάζομαι, για λόγους ασφάλειας δεν έχει κυλιόμενες.
2: Δείτε το αυτό, ναι, θα μπορούσε, και σαν άσκηση.
3: Θα μπορούσε να έχει ασανσέρ όμως.
2: Ασανσέρ, ναι.
3: Να μας ανεβάσει.
2: Βεβαίως.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπήκα σε καμία τσουλήθρα.
2: Γιατί πώς το ανέβει, βέβαια. Δεν
3: είμαι πολύ φαν εκεί το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει το πλατσούρισμα, το ηλιοθεραπεία, το κοκτέιλάκι μου να πιω,
2: και
3: το
2: κοκτέιλ. Κάνει και πάρα πολύ ωραίο μαύρισμα, να ξέρετε. Και εγώ πάω πάντα αρχή του καλοκαιριού. Κάνει τρομερό μαύρισμα, γιατί είσαι όλη μέρα στον ήλιο. Φυσικά με αντιλέκει, προς τα σε, δεν χρειάζεται να σας λέω τα αυτονόητα. Είσαι όλη μέρα στον ήλιο και δεν το καταλαβαίνεις και μαυρίζεις και πίσω, που οι φίλες μου ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να μαυρίσεις πίσω.
3: Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν δύο. Μία διπλή. Αυτό, δύο προσκλήσεις.
2: Ναι, μία διπλή.
3: Τι μου λες, όχι. Μία διπλή, δύο λοιπόν.
2: Όχι, θα έλεγες δύο διπλές.
3: Πω, άμπαλι, άμπαλι.
2: Τέλος πάντων, δύο προσκλήσεις, μία διπλή πρόσκληση, όπως θέλετε.
3: Ναι, μία διπλή πρόσκληση για δύο άτομα να πάτε εκεί με ένα φίλο, μια φίλη σαν το. Με τη μάνα σας, δεν ξέρω και εγώ ποιο τι. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Με τη μάνα σου και τη
3: λοιπόν,
2: στον κόσμο.
3: 2810-370-888 να βγείτε στον αέρα να παίξουμε παρέα το τραγούδι, το Find the Rewind, το ανάποδο δηλαδή τραγούδι είναι αυτό εδώ. Να πω ότι είναι λίγο δύσκολο. Εσύ αποκλείεται να το βρήκες. Να το ξαναβάλω άλλη μια φορά.
2: Το βρήκα.
3: Ναι, το βρήκε, ναι.
2: Ρε φίλε, είμαι τόσο
3: μα
2: καλή.
3: Πώς είναι δυνατό, ρε φίλε.
2: Έχεις καταλάβει, ρε, ποια έχεις εδώ στην εκπομπή.
3: Παιδιά μου, δηλαδή, ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Παρακαλώ.
4: Τάκη Ρουφά.
2: Ποιο?
3: Ποιο τραγούδι? Καταρχήν.
2: Αρχικά, πες μας ένα καλημέρα, ρε φίλε.
3: Πώς σε λένε καταρχήν?
4: Καλημέρα, Νίκο με λένε. Νίκο,
3: αγόρι μου. Ποιο τραγούδι είναι? Δεν ξέρω καταρχήν αν είναι ο Σάκης Ρουφάς. Πρέπει να είναι ολοκληρωμένη απάντηση, αλλά ποιο τραγούδι είναι?
4: Μακαρόνια με κιμά.
3: Το μακαρόνια με κιμά.
2: Το παστίτσιο είναι.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Κολλητέ μου. Καλημέρα, κολλητέ μου. Θα το ξαναβάλω σε λίγο το τραγούδι. Αλλά εσύ πώς το βρήκες, ρε φίλε?
2: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει ποια είμαι, ρε?
3: Ρε, έχω καταλάβει ποια είσαι. Αλλά εγώ, παιδιά, ειλικρινά που το έχω βάλει, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι.
2: Γιατί εγώ είμαι έξυπνο. Γιατί δεν ξέρω.
3: Μα τι σχέση έχει εξυπνάδα με το να καταλαβαίνει τα τραγούδια?
2: Γιατί, ρε φίλε, βγαίνω. Σου ξαναπεί. Επειδή όλη μέρα από μικρή σε άκουγα που ήμουν στο σχολείο, σε άκουγα καθημερινό και αδιαλείπτο που εσύ ήσουν βέβαια. Πολλά χρόνια ενήλικας.
3: 80 χρονών.
2: 80 χρονών.
3: Ναι.
2: Μέχρι και σήμερα ακούω μια μουσική.
3: Λοιπόν, περίμενε λίγο, να το ξαναβάλουμε άλλη μία.
2: Το
3: τηλέφωνο είναι το 2810.
2: Του λέω το βρήκα και μου λέει το βρήκε.
3: 2810-370-888. Το τηλέφωνο είναι αυτό. Λοιπόν, ακούστε το τραγούδι άλλη μια φορά. Μα αποκλείται να το καταλαβαίνετε, ρε φίλε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Καλά, ρε, δεν θες να δώσουμε την πρόσκληση?
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, το όνομά σου?
5: Μανώλη.
3: Μανώλη, κολλητέ μου, ποιο τραγούδι είναι, ρε?
5: Το Σέιτσι του Σάκη Ρουβά.
3: Ωρε, φίλε, μα αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, αν είναι δυνατό, δηλαδή αλήθεια τώρα. Μα δεν είναι, καν, δεν είναι καν από το ρεφρέν, ρε φίλε. Μα πώς το βρίσκεται.
2: Όσο και να μας βάζεις εμπόδια, εμείς θα κερδίζουμε. Μανώλη, μείνε στη γραμμή για να πάρουμε τα στοιχεία σου. Μανώλη, θα το τραγουδήσω.
3: Μανώλη, καλημέρα. Περίμενε δύο λεπτά στη γραμμή να πούμε τα υπόλοιπα. Μα πώς είναι δυνατό, μα πώς είναι δυνατό, ρε Μάνια, ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το έχω βάλει καν από το ρεφρέν, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Πώς το βρίσκεται, δηλαδή, έχω βάλει το κουπλέ του τραγουδιού και βρίσκεται ποιο τραγούδι είναι, ρε φίλε.
2: Μα βλέπεις ότι όσο και να μου βάλει. Γιατί εγώ ξέρω, δεν το έκανα για τους ακροατές, το έκανα για δυσκολέψει εμένα. Και σήμερα είμαι 2 στα 2, Μάρτη.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένετε, θα πάω σε διαφημίσεις να μιλήσουμε εδώ με τον Μανώλη για. Για τις προσκλήσεις για το Aquas Plus. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Έχουμε και άλλα παιχνίδια, μείνετε εδώ.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
9: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
9: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
11: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
9: Ocean Seaside στην ανάληψη. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 220 902, καθώς και στα social media.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Πετινός που είναι.
3: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
0: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Η Δήμητρα η Παπαδοπούλου.
2: Αχ, ναι, η... ξέρω τι θες να πεις.
1: Που είναι από το.
2: Το που ήταν στο αγαπώ, μ' αγαπάς, η Δήμητρα. Την ξέρουν όλοι, νομίζω, τη Δήμητρα.
1: Ναι, εντάξει, εμένα αν με ρωτούσες τώρα δεν θα έλεγα το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, θα έλεγα το.
2: Το
1: άλλο.
2: Πιο γνωστό τους είναι αυτό, μωρέ. Το, εσύ λες τώρα που ήταν με το. Με τον Μπέζο.
1: Το πιο γνωστό
2: τη
1: είναι το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς ή το απαράδεκτη. Το απαράδεκτη είναι το πιο
2: το
1: γνωστό.
2: Το απαράδεκτη είναι το πιο γνωστό για τη δική σου γενιά.
1: Ναι, γιατί για τους άλλους είναι το.
2: Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, ρε.
1: Το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Τέλος πάντων, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία είναι πλέον 64 ετών, αποφύτησε από το πανεπιστήμιο στα 64 της και έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε: μπαμπά, πήρα το πτυχίο. Πήρε το πτυχίο στην αγγλική φιλολογία, η Δήμητρα η Παπαδοπούλου. Ποτέ δεν είναι αργά.
2: Μπράβο, εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Έχει ανεβάσει συνέχεια φωτογραφίες στο Instagram και τα λοιπά. Στο δικό της κρατάει έτσι περήφανα το πτυχίο της. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε μια φωτογραφία ειδικά από πίσω έχει 2-3 μοντέλα. Φαντάζομαι σε καλυστία πρέπει να. Δηλαδή πώς γίνεται. Είσαι αγγλική φιλολογία. Οι άλλες 2-3 από πίσω που είναι εδώ να είναι από τα καλυστία του μισ κόσμος. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται. Γένεν αυτό, πώς γένεν.
2: Πώς τι εννοείς?
1: Τίποτα, κάτι δικά μας λέω, κάτι δικά μου. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κολλητός σου, ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο.
2: Ο φίλος μου.
1: Ο φίλος σου και τα λοιπά, ο οποίος
2: Greek
1: είπε.
2: Greek freak.
1: Έχω βγάλει, λέει, μέσα σε μια χρονιά 120 εκατομμύρια.
2: Και εγώ κάπου τόσο πάω.
1: Και εμείς τώρα, ναι, εντάξει.
2: Είναι ομίδα 100, 120, ναι. 99.
1: Εκατομμύρια πάντα μιλάμε.
2: Ναι.
1: Και έδωσε κάποιες συμβουλές προς τους νέους πώς να γίνουν πλούσιοι. Μίλησε σε ένα κανάλι εκεί στο Instagram. Απάντησε ότι έγινε εκατομμυριούχος όταν ήταν 20 ετών.
2: Παίξε μου μία στα δόντια να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
2: Πυροβόλαμε στο κεβάλι.
1: Ναι, και μετά έδωσε και κάποιες. Έδωσε κάποιες συμβουλές, τέλος πάντων.
2: Εγώ τώρα, επειδή αυτό ακούγεται κάπως, εγώ θεωρώ ότι το παιδί είναι πάντα πολύ προσγειωμένο στις δηλώσεις του.
1: Βρε, ναι, ναι, δεν λέω εγώ τώρα για τις δηλώσεις. Δεν κουβεντιάζουμε.
2: Όχι, όχι, για να το πω στον κόσμο, δηλαδή.
1: Ναι, δεν κουβεντιάζουμε. Δεν κουβεντιάζουμε για τις δηλώσεις. Κουβεντιάζουμε το γεγονός, ρε φίλε, ότι ένας άνθρωπος, πες το καλός παίχτης, πες το παύλα τυχερός, πες το παύλα θέμα συγκυριών, πες το πάντα με πολλή δουλειά, δεν ξέρω πώς.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν φτάνει μόνο να είσαι ούτε τυχερός ούτε καλός παίκτης. Ήτανε τη σωστή ώρα, στο σωστό σημείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με το ταλέντο του, με τα όλα του και έγινε αυτό.
1: Με όλα, με όλα, όλα χρειάζονται και έχει γίνει τώρα πλέον εκατομμυριούχος. Είναι τώρα ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Πόσο χρόνο είναι κιόλας ο Γιάννης τώρα ο Αντετοκούμπο?
2: Κοίταξε, πριν πάθω κατάθλιψη, θα σου πω ότι πρέπει να είμαστε συνομήλικοι περίπου.
1: Αυτό πρέπει να είναι 31 ετών. Είναι γεννηθής,
2: ναι,
1: 6 Δεκεμβρίου του 1994. Και έγινε, λέει, εκατομμυριούχος.
2: Μισό λεπτό, κάτι πάει λάθος.
1: Γιατί?
2: Πώς γίνεται εγώ να είμαι το 96 και να είμαι 30.
1: Αυτός είναι το
2: 94 και να είμαι 31. Άρα είμαι 29.
1: Ευχαριστώ. Πόσο είναι, ρε παιδί μου?
2: Εκεί ήθελα να σταθώ. Μ' αρέσει αυτή η ερμηνεία.
1: Τέλος πάντων, 6 Δεκεμβρίου του 94 είναι γεννηθής. Πόσο είναι? Πόσο χρόνο είναι? Κάνει τις πράξεις, κάνει μια αφαίρεση.
2: 32 βγαίνει με βάση τη χρονολογία.
1: Ωραία.
2: Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι 31, τον πιστεύω.
1: Ωραία. 32 λοιπόν. 2-11 στο ύψος. Οπότε αυτός έγινε εκατομμυριούχος, έγινε στα 20 του, άρα είναι για 11 χρόνια τώρα, βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι κάνει ένα συμβόλαιο και παίρνει 25 εκατομμύρια από την ομάδα του το χρόνο. 25 εκατομμύρια.
2: Να τα ακούει 7 ώρες ο Παπαδάκης.
1: Να τα ακούνε ορισμένοι.
2: Αυτά είναι συμβόλαια.
1: Αυτά είναι συμβόλαια. Ναι.
3: Γεια σας.
1: Συμφωνώ. Να παίξουμε λίγο τριαντάφυλλο για να επιστρέψουμε σε λίγο να κάνουμε άλλο.
2: Αγαπημένος μου!
1: Να κάνουμε άλλο ένα διαγωνισμό, να δώσουμε άλλο ένα δώρο από το Caravel Adults Only στην Αμουδάρα. Θα δώσουμε ένα πρωινό μπουφέ για δύο άτομα και εξαπλώστρες δωρεάν για να πάτε εκεί να περάσετε.
2: Θα πούμε πώς θα παίξουμε.
1: Περίμενε,
2: ακόμα.
1: Έχουμε καινούριο παιχνίδι. Καινούριο παιχνίδι, περιμένετε, θα το αποκαλύψουμε σε λίγο.
3: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος.
0: Music Club 105,8.
3: Και ακούτε Music Club 105,8.
0: Όλη μέρα.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Θα κάνουμε μία πρόβα τώρα στον αέρα. Θα το παίξουμε το παιχνίδι με τη Μάνια. Ούτε η Μάνια το ξέρει το παιχνίδι τώρα.
4: Καινούριο, φρέσκο.
3: Καινούριο, φρέσκο.
4: Okay, okay.
3: Τώρα θα τη το εξηγήσω και μετά θα παίξουμε με τους ακροατές για να δώσουμε το δώρο. Συμφωνούμε.
4: Μα πάνε και με διαβάσω εγώ μαζί σου.
3: Λοιπόν. Το παιχνίδι το καινούριο λέγεται το παιχνίδι του 3.
4: Του 3.
3: Του 3. Του 3. 1, 2, 3. Του 3. Δηλαδή.
4: Για πες.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι. Πρωτοποριακό για τα παγκόσμια δεδομένα.
4: Ένα Θεό κερδί κατεβάσει το κεφάλι του.
3: Το έχω φέρει από το.
4: Μόντε Κάρλο.
3: Το Ρίο Ντε Τζανέιρο.
4: Έτσι, ωραίο.
3: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίζουμε το παιχνίδι του 3.
4: Ναι, τι είναι το 3.
3: Θα σας ζητήσω να πείτε 3 πράγματα και έχετε μόνο 3 δευτερόλεπτα για να τα πείτε.
4: Έλα, ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο.
3: Δεν είναι πολύ δύσκολο.
4: Γιατί δεις 33.
3: 3-3. Λοιπόν,
4: ναι.
3: Θα κάνουμε μια πρόβα τώρα εδώ με την Μάνια. Την Δανδουλάκη για να το καταλάβετε.
4: Έχεις αντίστροφη μέτρηση.
3: Εννοείται ότι έχω αντίστροφη μέτρηση. Θα μετράω. 1, 2, 3. Όχι, εντάξει, δεν θα μετράω. Έτσι θα μετράω. 1, 2, 3. Από μέσα μου. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Are you ready?
4: Exactly.
3: Πες μου. 3 ελληνικά νησιά.
4: Πάρος, Μύκονος, Νάξος.
3: Μπράβο, Μάνια.
4: Ευχαριστώ. Α, θα κάνω και άλλη πρόβα.
3: Επί 3 είναι αυτό, είναι 3 επί 3. Πώς θα πάρεις το δώρο, επειδή θα πεις 3 ελληνικά νησιά.
4: Μα σιγά μην σας κάνουμε εξηταγογράφους, κύριε Μάρτη, τώρα για το ξαπλώστρες.
3: Λοιπόν.
4: Ω, 3 επί 3 λέει ο άλλος. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Αν είναι, βάλτε με, θα δώσουμε πανελλήνιες. Με τρίτη ηλικίου, ξέρω εγώ.
3: Δεύτερο.
4: Ναι.
3: Πες μου. 3 τραγουδιστές.
4: Σάκης Ρουβάς, Δήμος Αναστασιάδης, Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Μπράβο, καλά το πας, μπράβο.
4: Το ξέρω.
3: Ναι, μπράβο. Ωραία, δεν είναι.
4: Και τους βιάζει και τους υποστρέφει. Κανονικά θα έλεγα φέρεις κονομό, απλώς φακελάκι σας.
3: Ναι, δεν είναι ωραίο παιχνίδι.
4: Πολύ ωραίο, πες.
3: Και το τρίτο λοιπόν.
4: Και το καλύτερο.
3: Γιατί θα έχει δεν θα είναι συνέχεια τα 3 τα ίδια. Δηλαδή θα λέω διαφορετικά πράγματα.
4: Άλλα 3.
3: Δηλαδή τώρα που θα πάρει κάποιος στον αέρα, δεν θα του πω. Πες 3.
4: Λέγε.
3: 3 ελληνικά νησιά. Εξηγώ το παιχνίδι πρώτα.
4: Μα τώρα παίζω εγώ και είμαι πορωμένη.
3: Πες 3 ποτά.
4: Βότκα, ουίσκι, τζιν.
3: Μπράβο.
4: Ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Βλέπεις να ξέρει ο άνθρωπος. Αμέσως στοιχείο του.
3: Δεν είναι ωραίο παιχνίδι.
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν να παίξουμε.
4: Μάλιστα, καπετάνιε.
3: Το δώρο λοιπόν που θα δώσουμε, ακούστε με, θα είναι ένα πρωινό μπουφέ για 2 άτομα και εξαπλώστρες στο Caravel Adults Only στην Αμουδάρα. Που έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό, έχει πάρα πολύ ωραίο πρωινό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και τα κοκτεϊλάκια κτλ. Εμείς θα δώσουμε το πρωινό. Θα πάτε λοιπόν να φάτε 2 πρωινά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να πάρετε και τις ξαπλώσεις μετά, πιείτε και τον καφέ σας. Δωράκλα!
4: Παναγία!
3: Δωράκλα! Παίζουμε λοιπόν λίγο Σοφία Αρβανίτη, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρια και επιστρέφουμε για να παίξουμε στον αέρα. Πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο για να βγούμε στον αέρα σε λίγο όταν θα δώσουμε το σύνθημα στο 2810 370 888. Παιχνιδάρα, πες την αλήθεια!
4: Παναγία!
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το παιχνίδι το οποίο θα παίξουμε αμέσως τώρα. Έχουμε το πρώτο τηλέφωνο, κυρία Μάνια Δανδουλάκη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Είσαστε έτοιμοι να παίξουμε το 3x3?
1: Να το δούμε.
0: Εύκολο είναι, το όνομά σου?
1: Φωτεινή.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, για αρχή, επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι όπως το έκανα και με τη Μάνια, θα είναι, ρε παιδί μου, σχετικά τρία πολύ εύκολα. Το κατάλαβες πάντως πώς παίζεται το παιχνίδι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Φωτεινή, πες μας, τρεις ομάδες ποδοσφαίρου.
1: ΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ.
2: Μπράβο!
0: Μπράβο, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα λίγο πιο δύσκολα.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πες μας τρία πράγματα που λέμε όταν πηγαίνουμε και ακούμε όταν πηγαίνουμε σε γάμο.
1: Να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι και δύο να φορστώ.
0: Καλητή μου Φωτεινή! Μπράβο!
2: Μπράβο Φωτεινή, το έχεις κερδίσει ήδη, εγώ είμαι πολύ, λοιπόν, πολύ, πολύ σίγουρη για σένα.
0: Και πάμε και στο τρίτο, την τρίτη ερώτηση. Πες μας τρία φαγητά.
1: Μπριάμ, κολοκυθάκια, κουνέλι.
0: Καλητή μου Φωτεινή! Congratulations! Μπράβο ρε Φωτεινούλα, μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο, μπράβο Φωτεινή.
1: Φτιάξατε τη μέρα, γιατί πέρασα δύσκολα κάποιους μήνες. Τώρα ξαναμπήκα στο παιχνίδι, αλλά μου φτιάξατε τη μέρα.
2: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, κέρδισε το δωράκι, μείνε λίγο στη γραμμή να σου πούμε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια, γεια, γεια.

0: Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Ήσουν. Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
6: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
5: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ.
6: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Red Wood by Rossos, αγάπη μου.
2: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Red Wood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
5: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία, Red Wood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, η παραγγελία.
7: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και.

0: εσύ.
1: Τι λες, παιδί μου?
0: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, όσο πολύ ωραία περάσαμε κι εμείς. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα, τον Κατσοκρυδάκη, ο οποίος θέλει να στείλει την καλημέρα του σε δύο φιλαράκια του, τα Σπαθαράκια, τον Γιώργο και τον Νίκο, που είναι ηλεκτρολόγος και υδραυλικός αντίστοιχα. Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά εδώ που μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης, φιλίας, τέλος πάντων, στα παιδιά που παίρνουν μέρος στους διαγωνισμούς και στα παιχνίδια εδώ του σταθμού. Την καλημέρα μου στον coach τον Τουρλάκη, ο οποίος κάνει και ένα πολύ ωραίο summer, kids summer camp, μια κριτική ακαδημία για να πηγαίνουν τώρα τα παιδιά που κλείνουν τα σχολεία. Μάνια, ευχαριστούμε ρε, εσύ.
2: Όχι ρε, εσύ, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι,
2: τι
1: Μάνια,
2: ωραία παιχνίδια παίξαμε σήμερα, τι ωραία δώρα δώσαμε.
1: Εντάξει, η αλήθεια
2: τι
1: είναι.
2: Τι ωραίες αφίσες δεν έφτιαξες.
1: Εντάξει, τώρα σε λίγο με το που τελειώσει η εκπομπή.
2: Μα δεν τρέπεις να τα ανεβάσεις.
1: Σε λίγο που με το που τελειώσει τώρα εδώ η εκπομπή θα ανεβάσουμε την καινούργια μας μακέτα που είμαι εγώ με τη Μάνια και ψαρεύουμε.
2: Δύο μακέτες με έφτιαξε, ήμουν θεογκόμενα και μετά με φτιάχνει, με ρητίδες. Κοντί, καχεκτικιά. Τώρα με έκανε άλλο άνθρωπο. Η Μάνια με δεν με γνωρίζει.
1: Ωραία, είσαι κούκλα, κούκλα. Κούκλα, κούκλα η Μάνια Δανδουλάκη. Βρείτε τη στο Instagram, Δανδουλάκη κάτω παύλα Μάνια, να δείτε πόσο κούκλα είναι. Λοιπόν,
2: έτσι.
1: Φεύγει τώρα η Μάνια, πηγαίνει Money D Clothing Bar και MD Bridal Stories.
2: Πραγματικά θα πάω σε όλα σήμερα.
1: Ναι, για να φτιάξετε τα νηφικά σας και τα φορέματά σας και τα λοιπά. Λοιπόν, Μάνια, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Μάρτι. Τσάω.

η παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Calco Cretan Aluminum Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Γνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Για φημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
11: Είναι μία.

0: Όταν κάνεις προετοιμασία για την επόμενη Κατερίνα Λιόλιου με την επιστροφή μας εδώ στο Music Club 105,8. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους που συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Σήμερα να ξέρετε είναι Διεθνής ημέρα Marketing, πάρα πολύ σημαντική έτσι στην εποχή μας, και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Επίσης πολύ σημαντικό, γιατί τα επίγοντα ιατρικά δίνουν και παίρνουν δυστυχώς. Εδώ στο Music Club 105,8 με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει ακόμα λίγο. Κάθε μέρα ανεβαίνει και πιο πολύ. Τα έχουμε πει όμως αυτά με το μετεωρολόγο μας, και πιθανόν από την Πέμπτη έτσι να έχουμε και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και με όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε και από το διαδίκτυο και μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα musicclub1058.gr, και φυσικά από την εφαρμογή μας που είναι εντελώς δωρεάν στα κινητά και σε iPhone και σε Android. Μην ξεχνάτε να κατεβάζετε την εφαρμογή μας. Μας ακούει η Αμερική, μας ακούει το Ιράν, μας ακούει η Σουηδία, η Αγγλία, η Κύπρος, η αγαπημένη φιλούθια στην Κύπρο μου, Τζάλα που λέει και Αντιγόνη, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Τσεχία. Εντάξει, είναι πολλές οι χώρες που ακούνε Music Club. Θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω τα email σας. Και φυσικά μπορείτε να μας στείλετε στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Πείτε ένα hello, μια καλημέρα. Και στα social είμαστε παντού. Κον Παπαδοπούλου εγώ στο Instagram και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Είμαστε πολύ ενεργοί.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα.
2: Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Χρόνια Καρά σε μια πολύ ωραία διασκευή για ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Ακούτε διασκευές, ακούτε remix πολύ ωραία στο Music Club. Έχουμε βάλει και εμείς τα καλοκαιρινά μας και είμαστε έτοιμοι για βουτιές. Και όλοι εσείς που μας ακούτε, φυσικά φανατικά. Ένα πολύ ωραίο επεισόδιο το χθεσινό βράδυνο για το The Tonight Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Όπως είχε πει και προχτές, έδειξε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε κάνει το 2016, παιδιά, 10 χρόνια πριν, στη Γογό Μαστροκώστα. Έδειξε ένα απόσπασμα το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Και ξέρεις, όταν κάποιος έχει φύγει πλέον από τη ζωή και βλέπεις αυτά που έλεγε 10 χρόνια πριν, δηλαδή προβληματίζεσαι. Έκατσα και την παρακολούθησα με ανοιχτό το στόμα τη συνέντευξη αυτή. Ο Γρηγόρης τοποθετήθηκε φυσικά με τα καλύτερα λόγια για τη γνωστή γυμνάστρια και επιχειρηματία Γογό Μαστροκώστα. Ήταν συγκλονιστικά τα όσα έλεγε 10 χρόνια πριν και όντως ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει συγκλονιστεί πάρα πολύ με τον χαμό της. Ένα πολύ ωραίο επεισόδιο για το The Tonight Show. Αν δεν το είδατε χθες το βράδυ, μπορείτε να το βάλετε στο YouTube να το παρακολουθήσετε. Και πάμε λίγο στο κατάστημα Λελεδάκη Σου Όμο που είναι εκεί, Δικαιοσύνης 17. Έχει επιλέξει την πιο ωραία αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν για να σας την παρουσιάσει. Θα βρείτε μοναδικά ρουχαλάκια, μπλουζάκια, t-shirt, παντελόνια τζιν, τα πάντα στις καλύτερες μέσες αγορές. Πάμε να κάνουμε και διαγωνισμό. Θέλω να δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ σε έναν φίλο ακροατή. Αρκεί να μου στείλετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Λελεδάκης και τα στοιχεία σας. Ένα δώρο για σένα, που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια.

0: σένα.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στο Karam Creed Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Creed Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Creed Spa. 281-600-8499.
2: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Θετικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer.

0: σαπουλέκια.
1: Εγώ και Μαριό.
2: Η άλλη που η Μαριό βέβαια είμαι εγώ.
0: Είμαστε, άμα πάλι το καλοσκεφτείς, είμαστε ρεμπέτσες και οι δύο. Το έχουμε λίγο.
2: Ναι, καλέ, πάμε.
0: Το Μπεγλέρι μου λείπει τώρα, εκεί που το έχει η Χρονοπούλου στην αγαπημένη. Αυτή ήταν η αγαπημένη μου ταινία, να ξέρεις.
2: Καταρχήν, εμείς είμαστε jukebox. Ξέρουμε ναι. πάρα πολλά τραγούδια όλων των ειδών.
0: Έτσι.
2: Όλων των ειδών. Δηλαδή, θυμάμαι στίχους από τραγούδια, ό,τι και να μου βάλεις τώρα και θα στο πάω, μιλάμε φαρσί.
0: Ναι, μα σου είχα πει ότι στο My Secret Song με Νέλη Κοκκίνου έπρεπε να πάμε να παίξουμε εμείς κανονικά. Μπράβο, εγώ, ναι, εσύ και ο Μάρτης. Άχαστοι θα ήμασταν. Άχαστοι.
2: Άκουσε τώρα, θα σου πω μια ιστορία.
0: Ναι.
2: Είμαι στην Πάτρα στο Χάραμα και τραγουδάει ο Γιώργος ο Φανάρας.
0: Εκεί πήγε. Συγγνώμη, εκεί πήγε ο Κοκολάκης τώρα. Εκεί πήγε ο Μάνος μας. Μπράβο, τα φιλιά μας, το Μάνο Κοκολάκη. Καλή αρχή στην Πάτρα, στην πόλη της Άρτεμις. Μάνο μου, θα λες Άρτεμις όπου πας τώρα στην Πάτρα.
2: Πραγματικά με ξέρω.
0: Το πάρουμε τηλέφωνο το Μάνο.
2: Που λες και τραγουδάει ο Φανάρας, ένας φανταστικός τραγουδιστής, αλήθεια. Και κάθομαι στο πρώτο τραπέζι και κάποια στιγμή αφήνει το μικρόφωνο και έρχεται και μου λέει: ναι. Μήπως υπάρχει κανένα τραγούδι που δεν το ξέρεις? Εγώ ωστόσο δεν είχα καταλάβει τι τραγουδούσα όσο τραγουδούσε. Και βλέπω άνθρωπος ότι δεν υπήρχε τραγούδι να μην τον συνοδεύω.
0: Ποιο παιδί μου, μου έχει τύχει να είμαι σε live καλλιτέχνη φίλου και να ανοιγοκλίνω το στόμα μου, γιατί δεν ήξερε τα λόγια. Μπράβο. Του τραγουδιού. Δεν θέλω να πω ποιος καλλιτέχνης. Είναι πολύ φίλος μου, μπορείς να καταλάβεις. Και από το στόμα μου έπαιρνε, καταλάβαινε ποια λόγια πρέπει να πει. Υποβολέας. Με και υποβολέας.
2: Να ξέρεις ότι πάρα πολλοί τραγουδιστές έχουν υποβολέα στο αυτί τους.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχουν τραγουδιστές με μαθησιακές δυσκολίες, με ΔΕΠΗ, με όλα αυτά, που δεν μπορούν να αποστηθήσουν εύκολα και έχουν ανθρώπους όπως που τους λένε τα λόγια.
0: Ναι, μικρές τραγουδίστρες που λένε
2: αυτό
0: τα φωνητικά.
2: Αυτό ήμασταν εμείς.
0: Το καινούριο όμως της Καλυμάνη, έχεις προλάβει να το μάθεις, το με ξόδεψες?
2: Όχι, όχι.
0: Για άκου τώρα να το μάθουμε μαζί.

0: να κοιμηθώ και πώς να κοιμηθείς. Αυτό το ξέρουμε, jukebox, έτσι. Χρήστος Πάζης το τραγούδι αυτό, αλλά εμείς τα ακούσαμε από Θοδωρή Φέρη. Άσε τώρα, άκου να δεις τώρα. Όταν ο Πάζης με σουρανούσε στο Fix, ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα και ήμουν κάθε βράδυ εκεί, να τα λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Και μετά τη θέση του πήρε ο Οικονομόπουλος.
1: Μα σήμερα μου έχει κάνει πολύ flashback.
0: Fix το... Λεωφόρο Συγκρού.
1: Τον
0: Αθήνα.
1: Ετοιμάμαι.
0: Athens by Night.
1: Να μπαίνει στο Πάτρα TV για να κάνουμε εκπομπή και κρατούσε ένα λευκό πουκάμισο.
0: Ναι. Πάντα τσαλάκωτος.
1: Ήσαμε την πόρτα. Με το που άνοιξε. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Ήτανε, ήσαμε την πόρτα. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος ήταν κούκλος.
0: Αντρίκλα, ε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Σαν το Δέλα ένα πράγμα. Σαν το Δέλα. Μόνο που είναι καταρακωμένο σήμερα ο πρώην coach του Όφη.
1: Πολύ δυσάρεστο όλο. Όλο πολύ δυσάρεστο. Είναι από τα γεγονότα που τα έχουμε βιώσει και όσοι την ξέραμε και όσοι δεν την ξέραμε, πολύ έντονα. Γιατί? Γιατί μας πέρασαν μία σχέση αγάπης και πάθους με πολύ έντονη υποστήριξη από το σύζυγό της εξ αρχής μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και θεωρώ ότι ο αποχαιρετισμός θα είναι πολύ δύσκολος για τον άνθρωπο.
0: Αυτή
1: αυτό.
0: Τη στιγμή γίνεται η κηδεία της Μαστροκώστα, να πούμε, με πλήθος επωνύμων. Οι πρώτες φωτογραφίες έχουν βγει ήδη, παιδιά, στα site.
1: Και ανώνυμοι. Το έκαναν τόσο πολύ δικό τους, που πήγε κόσμος που δεν τους γνώριζε προσωπικά, γιατί τους γνωρίζαμε και τους δύο, διότι ένιωσε την ανάγκη να τους συμπαρασταθεί.
0: Έτσι. Από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του showbiz, καταρακωμένος ο Τραϊανός Δέλλας. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές φωτογραφίες που βλέπουμε. Η κόρη εννοείται, η Βικτόρια, η μητέρα της, η αδελφή της, η Φοφό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Χαμός γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό. Κέλλη και Λεκίδου βλέπω, Αλέξανδρος Παρθένης, όλοι το 90's πήγαν να τιμήσουν την Γογό Μαστροκώστα, Νόνι Δούνια, Φώτης Γιαννιώτης, σχεδιαστές μόδας ο Μάκης Τσέλιος, εντάξει, Μαρία Καλάβρια, Χάρης Χιανίδης ήταν πιο κοντά στη Γογό Μαστροκώστα και στον Τραϊανό Δέλα, τι να σου πω, ποδοσφαιριστές, όλοι,
1: να σου πω.
0: Γιούρκα Σεϊταρίδη βλέπω εδώ, βλέπω Ηλία Ήβιτς, Ελένη Πετρουλάκη, έχουν πάει όλοι παιδιά, όλοι showbiz και όλος αθλητικός κόσμος να αποχαιρετήσει τη Γογό Μαστροκώστα.
1: Είναι η Δέσποινα Βανδύ κάπου?
0: Στις πρώτες φωτογραφίες που βλέπω δεν έχω δει ακόμα. Έχω δει τα μοντέλα, Στέλλα Δημητρίου, Βασίλειο Κωστέτσο, σχεδιαστές μόδας.
1: Παρόλο που δεν είναι η ώρα και δεν
0: ακόμα,
1: έχει σημασία.
0: Τάκης Φύσας.
1: Ήταν μια πολύ έντονη σχέση αυτή με τη Δέσποινα Βανδύ. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Τις βλέπαμε να γυμνάζονται, να υπάρχουν σε παπαρατσικά περιοδικά για πολλά χρόνια. Γιατί ήταν και συμπαίκτες ο Νικολαίδης με τον Τραγιανό. Τώρα τι έχει συμβεί και έχει τόσο πολύ εξαφανιστεί η Δέσποινα Βανδύ? Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχω δει κάπου κάποια δήλωσή της. Ελπίζω να με διαψεύσει, αλήθεια.
0: Θα δούμε σε λίγο. Ναι. Θα δούμε σε λίγο. Δέσποινα Βανδύ, τρόπες Δέσποινα Βανδύ. Με τον αδυνατισμένο πλέον Βασίλη Μπισμπίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου πρωταγωνιστεί στο Πόρτο Λεόνε και να ξέρετε την επόμενη εβδομάδα παίζουν τα δύο τελευταία επεισόδια.
1: Και αν του συγκρίνει, είναι και οι δύο αντρίκλες.
0: Ναι,
1: και ο Βέλλας
0: ναι,
1: και ο Μπισμπίκης. Ναι, ναι. Είναι αυτή τη πάστα.
0: Πάμε να ακούσουμε το νέο τη τραγούδι με τίτλο Να με αγαπάς.

0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, πήρε ομάδα του Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό. Τα έλεγε ο Νικόλας, έδειχνε το 4, βγήκε προφητικός. Λοιπόν, εδώ στο Music Lab 105,8, παρέα με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, που είναι κοντά μας από το 1979 και μας προσφέρει χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, σε όποιες διαστάσεις θες, αφού υπάρχει και το δικό του εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου, το έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, το Residence και το Μεζόν. Είναι τρία καταστήματα που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού και θα ντύσουν με τον καλύτερο τρόπο το σπίτι σας.
1: Κάτσε και ποστάρω τώρα, ποστάρω.
0: Πότε ξεκινάνε οι Πανελλήνιες?
1: Ξεκινάνε, νομίζω ότι αύριο πρέπει να γράφουν έκθεση τα παιδάκια.
0: Ξεκινάνε αύριο.
1: Ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Ναι.
0: Έκθεση, το αγαπημένο μου μάθημα.
1: Σ' άρεσε, ε.
0: Βέβαια, είχα γράψει 17, να ξέρεις, Πανελλήνιες. Ναι. Ήμουν πάντα πάρα πολύ καλή. Εξού και έγινα δημοσιογράφος, Άρτεμις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Χειροκροτήσαμε.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Το αγαπημένο μου μάθημα.
1: Ένα μάθημα, ναι, το οποίο πραγματικά είναι καθαρά υποκειμενικό. Δηλαδή, αυτός που διορθώνει την έκθεση είναι και πώς θα του χτυπήσεις το μάτι.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, δεν άξιζα το 17 που έγραψα
1: τότε. Φυσικά και το άξιζες. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να γράφουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν στο γράψιμο. Αλλά είναι ένα μάθημα πολύ βασικό που μπορεί να κρίνει ακόμη και την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, μπορεί να έχεις γράψει βιολογία 20 και να μην γράψεις έκθεση και να σου στερήσει την εισαγωγή σου, π.χ. στην ιατρική.
0: Μα γι' αυτό και όσον αφορά την έκθεση, οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν καλή έκθεση, έτσι. Δηλαδή, πώς γράφαμε στα περιοδικά που κάποτε υπήρχαν, πλέον δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο τα ηλεκτρονικά περιοδικά.
1: Ωραία, παιδί μου, ναι,
0: είναι βασικό μάθημα.
1: Αλλά εντάξει, δεν το έχουν όλοι. Αυτό είναι. Θέλει πολύ προσοχή σαν μάθημα. Πάρα
0: ναι.
1: πολύ.
0: Την Παρασκευή βλέπω εδώ ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Παρασκευή. Θα ξεκινήσουν οι μαθητές των γενικών λυκείων και στις 30 του μήνα, μέρα Σάββατο, θα διαγωνιστούν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Σε ετοιμότητα βρίσκεται το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στην διεξαγωγή των εξετάσεων και κυρίως στη μετάδοση των θέματων.
1: Των θεμάτων.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στην Κατερίνα Τζιράκη που μας ακούει.
1: Yes, γεια σου, Κατερίνα.
0: Τη φιλενάδα μου, την ομιλήτησα, τη γνήσια που μας ακούει αυτή τη στιγμή από ανάληψη κατεβαίνει προς Ηράκλειο. Και αφού η Κατερίνα μας είναι στην ανάληψη, να θυμίσω ότι στην παρέα μας είναι και το Ocean Seaside, στην ανάληψη δίπλα στη θάλασσα, όπου μπορείτε να πηγαίνετε από νωρίς το πρωί για καφεδάκι, για μπανάκι, για σνακ, να δοκιμάσετε μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean το βραδάκι και βεβαίως κοκτέιλ καλοκαιρινά, γιατί πρέπει να μπούμε σε καλοκαιρινά mood στο αγαπημένο καλοκαιρινά μας στέκι στο Ocean Seaside. Κατερίνα, το επόμενο τραγούδι για σένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με Noisy, ήταν το νερό. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει διαγωνισμός Λελεντάκης για να δώσουμε μία δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ. Να πάτε να επιλέξετε μοναδικά αντρικά ρούχα. Στέλνετε τη λέξη Λελεντάκη στα στοιχεία σας και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού μας.
1: Εντάξει, την Αναδρούζα τη θυμόμαστε όλοι, έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ηρωικές εκπομπές οι
1: Αναδρούζα. Ηρωικές, θυμάσαι. Ναι, ναι, πολύ. Στο χαμό ήταν εκεί η Αναδρούζα. Εκεί που κοντεραχτυπιόντουσαν, που γινόντουσαν νούμερα, που ακόμα δεν υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός μετά.
0: Εμένα μου λείπει και το πάμε πακέτο, ρε εσύ.
1: Σου λείπει, ε.
0: Μ' άρεσε αυτή η εκπομπή. Ήταν πολύ συγκινητική που έβρισκε συγγενείς που είχαν χαθεί, ας πούμε, ή που έβρισκε η μάνα το παιδί. Και το παιδί στη μάνα.
1: Η μάνα το παιδί.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Μου λείπει.
1: Λοιπόν, ωστόσο, να ξέρετε ότι η Άννα Δρούζα επιστρέφει.
0: Τον μπορώ, δεν έκανε η Δρούζα.
1: Ναι, τον μπορώ. Και μάλιστα επιστρέφει και δυναμικά μέσα από το σταθμό Open TV. Θα μας παρουσιάζει έτσι μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ψυχική υγεία και στο σύγχρονο άνθρωπο.
0: Α, μια χαρά.
1: Ενδιαφέρουσες εκπομπούλες είναι αυτές. Εντάξει, την ψυχική μας υγεία όλοι προσπαθούμε λίγο να την τονώσουμε, να την προσέξουμε όσο γίνεται. Έτσι, κάποια μαθηματάκια ζωής, να το πούμε έτσι. Η πρεμιέρα θα γίνει τη Δευτέρα 1η Ιούνιου στις 11.30.
0: Μία ενότητα δεν έχουμε με ψυχολόγο. Μας χρειάζεται
1: εμείς
0: σε αυτόν
1: εδώ
0: τον σταθμό.
1: Θα τον εντυπωσιάσουμε.
0: Έχουμε Radio Beauty News με την Ειρήνη Μπαλαλού. Έχουμε το μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Έχουμε τη Σεβίνα που μας λέει τις συνταγές. Έχουμε τη Μαρίνα που λέει τα αθλητικά. Ναι, ένας ψυχολόγος μας λείπει.
1: Άμα θέλετε, κάνετε το διδακτορικό σας.
0: Ελάτε στο Music Lab.
2: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
5: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
5: Και με παιδική χαρά.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κριτικός.gr.
9: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Είχαμε το Habibi Come to Dubai. Τώρα έχουμε και αυτό το τραγούδι από τον Δημήτρη Γιαννακάκη, παρακαλώ. Κριτικός.
1: Μα ξέρεις, προχθές έτυχα, Habibi, πέτυχα στο TikTok ένα πάρα πολύ ωραίο με Habibi. Ξέρεις το TikTok
0: να το κάνουμε
1: τώρα, άμα πατήσεις μία λέξη, σου βγάζει πάρα πολλά τραγούδια που μπορεί και ποτέ να μην τα έχεις ακούσει.
0: Ναι, είναι η λέξη κλειδί.
1: Ναι, και βλέπεις τώρα πόσα τραγούδια έχουν βγει στην επιφάνεια που ούτε καν.
0: Ναι, και που δεν είναι και επίσημα, δεν είναι και με επίσημη κυκλοφορία,
1: ναι,
0: να το πούμε
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Αλλά ξέρεις, επειδή τα ταιριάζουν με διάφορες εικόνες, αυτά κάνουν θράψη.
0: Μα το TikTok έχει να κάνει με τους ήχους που χρησιμοποιείς. Το χθεσινό που κάναμε πάντως. Που κάναμε και poll και ρωτήσαμε πώς ξυπνήσατε. Mm-hmm. Σήμερα 50-50 ήταν. Χθες δηλαδή, οι μισοί είχαν ξυπνήσει καλά, οι άλλοι μισοί. Κομψή-κομψά.
1: Ναι.
0: Μα τι έπαθε ο Πέτρος Συρίγος, ο σεφ της Κατερίνας καινούριου, παιδιά, είχε λέει ένα τροχαίο με αποτέλεσμα να έχει σπάσει και τα δύο του χέρια.
1: Πω,
0: να είσαι σεφ, να μαγειρεύεις όλη μέρα και να πάθεις αυτό. Αποκάλυψε σήμερα, βγαίνοντας στην εκπομπή και μιλώντας με την Κατερίνα καινούριου, ότι είχε ένα σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του. Και μάλιστα, όπως περιέγραψε ο Πέτρος Συρίγος, μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Έσπασε τα δυο του χέρια τους καρπούς. Ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω, είπε ο σεφ, με τη χειρονακτική εργασία που κάνω.
1: Και όχι μόνο, ξέρεις τι είναι τώρα, μην έχεις χέρια. Δηλαδή, από το πουθενά.
0: Παναγία μου, ναι, έπεσε με τη μηχανή. Γι' αυτό πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή στον δρόμο. Δεν τρέχουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές. Στο αυτοκίνητο φοράμε ζώνη. Στο μηχανάκι φοράμε πάντα κράνος και προσέχουμε. Το θέμα είναι βέβαια ότι μπορεί να είσαι προσεκτικός και να μην είναι ο άλλος.
1: Μα τι, μην το συζητάς καλά.
0: Μούτ, και χτες μου πετάχτηκε μία από ένα στοπ και ίσα πρόλαβα να φρενάρω με το αυτοκίνητο.
1: Εάν παρατηρήσεις, Κωνσταντίνα, είναι όλοι σκυμμένοι πάνω στο κινητό.
0: Είναι
1: στο ποδήλατο, και έχουν το κινητό στο χέρι. Μην το συζητάς τώρα. Ο κόσμος νομίζει, είναι αυτό που λέει ο Φρόιντ. Ο καθένας πιστεύει στην προσωπική του αθανασία. Κανείς δεν θεωρεί ότι θα το πάθει ο ίδιος. Όλοι θεωρούν ότι τα πράγματα συμβαίνουν στους άλλους. Μην το συζητάς τώρα.
0: Το κινητό είναι μεγάλο μπελάς. Το οδηγείς περαστικά, να πούμε, στον Πέτρο Συρίγο, αγαπημένο σεφ, έδειχνε και ωραίες συνταγές.
1: Ούτε τα παιδιά του δεν μπορεί να αγκαλιάσει. Όχι, Πάναγια, μην το συζητάς.
0: Και γι' αυτό, αν συμβεί κάτι στον δρόμο, AutoTrack, Αριστό, φτιάξε μόνο στην AutoTrack, στην αγαπημένη μας εταιρεία. Βρίσκεται στο τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Σου φτιάχνει το αυτοκίνητο, σου δίνει και αυτοκίνητο αντικατάσταση και αναλαμβάνει και τον επαγγελματικό σας στόλο.
2: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
3: Τον ακούω στην παραλία.
2: Σωστά, στο κύμα.
3: Όταν κολυμπάω.
2: Όταν κολυμπάει.
3: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του. Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες.
4: Γεια σας, είμαι ο Σταν. Ακούτε Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8.
4: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
3: Τα πες όλα.

0: λίγο και Θοδωρή Φέρης εδώ στο Music Club 105,8. Παίζουμε μουσικάρες. Πλησιάζουμε μία λίγο-λίγο. Πλάκα-πλάκα. Πρέπει να κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε μια δώρο επιταγή εξαι 30 ευρώ από το κατάστημα Λελεδάκη. Η Άρτεμις θα πατήσει το κουμπί. Πάτε φιλενάδα. Μπράβο. Να δούμε ποιος ή ποια θα είναι η
1: τυχερή. Και με τα δυο χέρια.
0: Έτσι. Θέλω να πατάς δυνατά το κουμπί. Αν το κερδίσει η γυναίκα, το κάνει δώρο στον άντρα τη. Ναι, αν το κερδίσει άντρα, πάει και διαλέγει ρουχαλάκι κατευθείαν στο κατάστημα Λελεδάκη, στο κέντρο τη πόλη. Και έχουμε νικήτρια, καλά το είπα εγώ. Είναι η φίλη μα, για να δω, η φίλη μα η Μαρία. Η Μαρία, ναι, μπράβο, βρε μαράκι. Στο σύζυγο κατευθείαν το δωράκι, να πάει να επιλέξει υπέροχα αντρικά ρούχα από το κατάστημα Λελεδάκη Δικαιοσύνη 17 στο κέντρο τη πόλη του Ηρακλείου. Συγχαρητήρια.
1: Καλοφόρετα. Λοιπόν, η Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης και ο Καπετανίδης βρίσκονται κοντά στην τελευταία αυτή αποχαιρετιστήρια στιγμή της γωγός Μαστροκώστα. Τόσες μέρες, να ξέρεις, ο Λιάγκες αναρωτιόταν για τη Δέσποινα Βανδύ.
0: Άλλος κουτσομπόλης και αυτός σαν και σένα.
1: Ναι, Παναγία μου, δίδυμη.
0: Πόπο, προχτές λες, θα πάει η Βανδύ στην κηδεία της Μαστροκώστας.
1: Ξέρει,
0: εσύ και ο Λιάγκες.
1: Επειδή τυχαίνει να έχουμε μια κοινή γνωστή και να ξέρω πράγματα, ήθελα πολύ να δω αυτό το... Ναι, γι' αυτό και ο Λιάγκες αναρωτιόταν, είμαι σίγουρη ότι και αυτός ήξερε κάτι παραπάνω. Μάλιστα έλεγε ότι τη συναντούσα πολύ συχνά, λέει, να είναι μαζί για πολλά χρόνια και κάποια στιγμή έπαψε αυτή η σχέση έτσι ξαφνικά. Οπότε τώρα σε όλους μας αιωρούνταν. Θεωρώ ότι για την ποιότητα της Βανδύ θα ήταν εκεί. Οπότε
0: εντάξει, είναι δυνατόν τώρα σε κάτι τέτοιο και,
1: σωστά,
0: και να έχεις χαθεί με τον άλλο.
1: Δεν
0: το φίλο σου με τη φίλη σου, το πας.
1: Δεν το συζητώ.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa.
6: 1-600-84-99. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos.
7: And remember,
6: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: 95,8.
1: Music Lab 105,8, επιστρέψαμε με την τραγουδάρα αυτή από τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος Νίκος Οικονομόπουλος, που είναι έτσι και πολύ ενεργός φίλαθλος, όπως έλεγα και πριν, του Ολυμπιακού, έδωσε λέει συγχαρητήρια στον Γιαννακόπουλο, στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, για το στολίδι που έχει φτιάξει στο ΆΚΑ, δηλαδή το γήπεδο μπάσκετ. Έπαθε την πλάκα του, λέει ο Οικονομόπουλος, μετά την κατάκτηση κυπέλλου από τον Ολυμπιακό της Euroleague. Και μάλιστα δεν δίστασε να δώσει συγχαρητήρια στον Γιαννακόπουλο. Μπράβο, έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει να είμαστε υγιείς φύλαθλοι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο αγαπημένο μας Beaufort Music Stage, το οποίο ανοίγει ξανά τις πύλες του, Ducos Beaufort 10 φυσικά, για να πάμε ξανά μπουζούκια και να απολαύσουμε το μοναδικό Γιώργο Ξυλούρη. Μαζί του θα είναι και η Κωνσταντίνα Αγαπάκη από τη Είδα. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά το Σάββατο αυτό, Σαββατόβραδο λοιπόν, στο Beaufort. Και εμείς θα κληρώσουμε δύο φιάλες. Η μία φιάλη θα δοθεί μέσω Instagram με giveaway που θα ανέβει σήμερα κιόλας. Η άλλη, την άλλη θα τη δώσω μέχρι τις 2 η ώρα που κλείνουμε την εκπομπή. Οπότε ξεκινάτε και μου στέλνετε μηνυματάκια, παρακαλώ, στο Viber του σταθμού, έτσι για να μην τα μπερδεύουμε, 6970 11 10 58. Όποιος θέλει να πάει στο Beaufort και να ακούσει μοναδικό Γιώργο Ξυλούρη, έχει ετοιμάσει ένα φοβερό πρόγραμμα, να ξέρετε, τα αγόρι μας.

0: τελευταία χωρίς καμιά ατέλεια είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και μπορεί το AI, παιδιά, να μας φτιάχνει κάτι τέλειες φωτογραφίες και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πολλές φορές και πολλή τεχνολογία βλάπτει. Κάτι τέτοιο φαίνεται να έγινε και στην περίπτωση της Κατερίνα Ζαρίφη, όπου η αγαπημένη παρουσιάστρια που βρίσκεται στην εκπομπή Μποτζόρνο φέτος με τη Φέη Σκορδά, έπεσε θύμα παραπληροφόρησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Είχε τοποθετηθεί κάποια στιγμή, ρε παιδιά, η Ζαρίφη και είχε πει ότι άνετα θα υιοθετούσα ένα παιδάκι από την Αφρική. Όταν λοιπόν το είπε αυτό στην εκπομπή, μετά από λίγο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία κατασκευασμένη φωτογραφία που τη δείχνει με ένα μικρό αγόρι από την Αφρική προφανώς, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και έτσι πάρα πολλοί νόμιζαν ότι όντως η Κατερίνα Ζαρίφη υιοθέτησε αυτό το παιδάκι που τόσο πολύ είχε ανάγκη μια μαμά και μια οικογένεια. Βγήκε σήμερα και το εξήγησε δημόσια στην εκπομπή Μποτζόρνο και είπε ότι παιδιά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά κάποιος πήρε αυτή τη φωτογραφία και την έφτιαξε μέσω AI. Οπότε πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Όλοι μπορούμε να πέσουμε θύματα με το AI πλέον και πολλά μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, μπορεί να στείλουν και να λέω τώρα εγώ μια φωτογραφία ότι η σύζυγος, ξέρω εγώ, είναι με έναν άλλο και να είναι ψεύτικη. Να το έχετε στο νου σας, αγόρια, ή και το αντίστροφο. Καταλάβατε, αυτά τώρα θα πάθουμε με το AI. Κάπου όπα.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Φωτιά στη νύχτα είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εμείς βάζουμε φωτιά και στη νύχτα και στη μέρα. Από πολύ νωρίς το πρωί που ξεκινάνε οι ζωντανές μας εκπομπές, από τις 7 που ξεκινάει ο Παναγιώτης Μάρτης, μέχρι αργά τη νύχτα. Και τι ωραία τραγούδια που παίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Μου στέλνετε πολύ ωραία σχόλια και εγώ σας αγαπώ πολύ, παιδιά. Και ελπίζω πάντα να είμαστε η νούμερο 1 επιλογή σας. Λοιπόν, αναδρομές στις Αρχάνες. Και εκεί είναι η νούμερο 1 επιλογή όσον αφορά το γάμο και τη δεξίωση γάμου, τη βάπτιση και την κοινωνική εκδήλωση σε τρεις υπέροχους χώρους. Στο τεράστιο αναδρομές Hall, χωρητικότητες μέχρι 2.500 ατόμων και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλή, στη Πανέμορφα, με θέατρο Γιούχτα και τις Αρχάνες φυσικά. Είναι η καλύτερη επιλογή, έχει ανανεώσει και το μενού, να ξέρετε, εκεί στις αναδρομές. Η Νεκταρία Κοκκινάκη έχει βάλει τη δική της πινελιά και πολύ σύντομα θα είναι και εδώ στην εκπομπή να μας τα πει. Και όλες οι κορυφαίες υπηρεσίες είναι στις αναδρομές. Και αυτό το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς γάμους, πολλές βαπτίσεις και πάρα πολλές προσκλήσεις. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Ο φίλος μας ο Γιώργος ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Ρέμο. Θα έπρεπε να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι. Ύμνος.
1: Music Club. Ακούγεται παντού.

0: τη Γαρμπή, εσένα μόνο, όλα γίνονται για εσάς. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Ειρήνη, στην αγαπημένη μου, την ηχολήπτριά μας που έχει περάσει και εκείνη από τον ένδοξο αυτό ραδιοφωνικό σταθμό, όπου βλέπω ότι ξεκινάς, Ειρήνη μου, να δραστηριοποιείσαι στον τουρισμό και στη Χερσόνησο. Παιδιά, Χερσόνησος, να ξέρετε, έχει αλλάξει τελείως. Ξεχάστε τη Χερσόνησο, το παραλιακό μέτωπο, όπως το γνωρίζατε, διότι θα μπει μια εξέδρα που θα είναι δίπλα στη θάλασσα και μάλιστα γίνονται και εργασίες, από όσο γνωρίζω, αυτές τις ημέρες. Να πω καλές δουλειές λοιπόν στην Ειρήνη μας. Αχ, Ειρήνη μου, να σε καλά, μας έμαθες να κάνουμε ωραία TikTok εδώ στο σταθμό. Που την Κυριακή θα ανοίξει ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ, το Cherry Blanche. Καλές δουλειές να έχεις και έχεις την αγάπη μας από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, να το ξέρεις. Μπράβο σου, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Έτσι, όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από εδώ γίνονται κάτι μετά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Πάμε σε μικρό break και επιστρέφω σύντομα για να κάνουμε σούσουρο με Ανδρομάχη.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media. Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης το Σάββατο 30 Μαΐου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live, Σάββατο 30 Μαΐου, έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Λαλαλαλα, καλώ την Πόπη τη Σταματάκη.
1: Τι κάνετε,
0: καλά εσύ. Μα το τραγουδάκι σου που είναι, ρε φίλε. Δεν μου το έχουν περάσει εδώ στο πρόγραμμα να σε υποδέχομαι κάθε φορά που μπαίνει.
1: Χάθηκε. Τι να κάνουμε. Θα το βρούμε όμως.
0: Μέσα στα τόσα πολλά που έχουμε φτιάξει το τελευταίο διάστημα σε αυτή την ανανέωση του σταθμού μα με τι αφήσει, με τα σποτάκια, κάπου χάθηκε το δικό σου που λέει. Μα ήταν από τα πιο ωραία που λέει Πόπη μου στη γραμματεία σου. Το θυμάσαι. Φοβερό. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Παναγιώτο Μάρτυρα να περάσει τα τζίγκλ εδώ στο φάκελό μου το τραγούδι τη Πόπη. Για
1: σωστά,
0: να σε υποδέχομαι. Έτσι. Και επίσης έχω παραγγείλει και αφήσα να ξέρεις να μας φτιάξει ο φρουναράκης. Βέβαια. Άργησες, Μανώλη, άργησες. Τα φιλιά μας στο Μανώλη στα Vape Bar που μας ακούει. Mm-hmm. Πάτα το κουμπί, μπράβο, έτσι σε θέλω γιατί είσαι πολύ γρήγορη. Να κάνουμε την κλήρωση να δώσουμε φιάλη στο Perform Music Stage, Πόπη.
1: Για πες, για πότε.
0: Και ξέρεις, η αφίσα θα είναι που θα σηκώνεις τα τηλέφωνα στη γραμματεία και που θα δίνεις δώρα. Αυτήν έχω παραγγείλει. Λοιπόν, για το Σάββατο αυτό, λοιπόν, πες στον νικητή.
1: Ο νικητής είναι ο Γιώργος, ο τυχερός.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, που θα πας να ακούσεις, Γιώργο Ξυλούρη. Σάββατο 30 Μαΐου, ο Γιώργος Ξυλούρης στο Beaufort Music Stage. Ανοίγει ξανά το Beaufort μας και να ξέρετε θα ακολουθήσουν και άλλες βραδιές. Πάντα οι νικητές ενημερώνονται πίσω με μήνυμα να φτιάξει καρτούλες να έρθουν να παραλάβουν τα παιδιά και θα δώσουμε άλλη μια φιάλη μέχρι την Παρασκευή μέσω Instagram.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη φορά. Κανένα άλλο νέο Πόπη που θέλεις κάτι να μας πεις, να μοιραστείς μαζί μας.
1: Τι να σας πω, εσείς θα μου πείτε.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Όλα ανθυρά, ναι. Σωστά. Όλα βαίνουν καλώς, ναι. Έρχεται και το καλοκαιράκι σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε.
0: Ναι. Α, και έχουμε να δώσουμε και προσκλήσεις Aquas Plus, τώρα που είπες καλοκαιράκι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αύριο, αύριο.
1: Γιατί
0: ναι,
1: παιδιά τώρα σιγά σιγά όλοι θα θέλουμε να πάμε και ένα Aquas Plus, έτσι.
0: Τρελαίνομαι να πηγαίνω στο Aquas Plus, τρελαίνομαι να κάνω αυτά τα υπέροχα παιχνίδια που έχει τις νεροτσουλήθρες και ξέρεις μπαίνω και στα πιο δύσκολα Πόπη, ε.
1: Εσύ δεν φοβάσαι, είσαι ατρόμητη. Γιατί εγώ είμαι για τα πιο απλά, για τα, αν ναι, θυμάσαι είναι ένα.
0: Εσύ για την παιδική πισίνα. Α, εκεί μπαίνεις.
1: Εγώ στο φουσκωτό κάθομαι, ναι, και μου πάει το ποταμάκι.
0: Παιδί μου, εγώ έχω μπει και στο άλλο. Πώς το λένε το που σε εξφεντονίζει.
1: Ξέρω ποιο λες, ξέρω. Ούτε να το δω.
0: Το πιο δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Διπλό,
1: ναι,
0: έχω μπει και διπλό.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δεν είμαι εγώ για αυτά. Έχει και πιο εύκολο, ναι, έχει και πιο δύσκολο. Για τους τολμήρους.
0: Εγώ προτείνω, εντάξει, να πας στο Aquas Plus, έτσι στη Χερσόνησο, να μπεις στην παιδική πισίνα. Έχει και κάτι αυτές τις φούσκες που μπαίνουν μέσα τα παιδάκια. Τις έχεις δει, τις τεράστιες.
1: Και αυτό με ζαλίζει.
0: Ούτε εκεί μπαίνεις.
1: Ούτε εκεί μπαίνω.
0: Δεν γίνει μέσα.
1: Μπαίνω στην πισίνα αυτή και κολυμπάω.
0: Ωραία.
1: Απλά.
0: Άκου να δεις. Μπορείς να κάτσεις απλά στις υπέροχες αναπαυτικές ξαπλώστρες που έχει το Aquas Plus, να κάνεις ηλιοθεραπεία, να πας από το εστιατόριο του να δοκιμάζεις μπεργκεράκια.
1: Είδες τώρα, ναι. Εγώ είμαι τώρα αυτού που λες.
0: Και ας εμάς να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες. Αύριο, κυρίες και κύριοι, θα δώσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Θα ξεκινήσουμε να σας δίνουμε γενικότερα δώρα στο Aquas Plus, διπλές προσκλήσεις. Αύριο θα κάνουμε αυτή την κλήρωση γιατί σήμερα δώσαμε, εντάξει, και Λελεδάκη, δώσαμε και Γιώργο Ξυλούρη φιάλη στον Beaufort. Αν έχουμε και κάτι να δώσουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Καλή καρδιά που λέει ο Οικονομόπουλος.

Είπαμε και τι δεν είπαμε πάλι σήμερα που λέει και ο Θοδωρής Φέρης αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπάμε και είναι αγαπημένο για πολλούς από εσάς και δικό μου αγαπημένο. Αφού τα είπαμε όλα και με την Άρτεμις και μετά έτσι μόνη μου και ελπίζω να περάσατε πολύ όμορφα μαζί μας, θα σας αποχαιρετήσω γιατί και το DJ μας μην ξέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες non-stop εδώ στο Music Lab 105,8. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Χάρη Σταματάκη 6 με 8. 8 με 10 έρχεται τον Τώρα μας με την Ελένη. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά φιλιά, ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, Τεταρτούλα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της εβδομάδας. Έρχεται και ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μπροστά μας. Υπομονή, παιδιά, φτιάχνει και ο καιρός. Όλα καλά θα πάνε, αρκεί να ακούς τον αγαπημένο σου σταθμό να σου φτιάχνει την διάθεση. Αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς θα είμαστε πάλι κοντά σας μετά το τρελό πρωινό μας με τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια Δανδουλάκη. Πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Να περνάτε πάντα τέλεια. Σας αφήνω με Πέτρο Ιακωβίδη. Ένα νέο τραγούδι. Για να κλείσουμε πολύ ανεβαστικά και πολύ όμορφα. Bye bye! Γεια χαρά σε όλους!

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
8: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
7: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
8: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
9: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
10: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία, Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
13: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
14: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Καλούα heart.
2: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
15: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
16: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
17: Διαφημίσεις, γέλα!

0: 105,8
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Lab.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Let the games begin. Aquaplus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aquaplus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aquaplus stays in Aquaplus.
8: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναϊς Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναϊς Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Αθηναϊς Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
14: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
15: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
14: Έχει κάτι καλό να φάμε?
15: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
14: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
15: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Για φημίσεις, γέλα!
19: Βάλε τώρα μουσική.
20: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φίλε Νάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκης σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Στο Karam Creed Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο Laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Creed Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Creed Spa. 281-600-8499.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Στη High Season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
12: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
13: Listen to the Kalua.

0: φιλιά.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

και πουπάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8. Ακούστε σε λίγο.
3: Έτρε!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
9: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
10: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
11: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
12: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
13: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
14: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλό ωραίος σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
17: Διαφημίσεις, γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Ναι, ναι, πολύ καλά το σκεφτήκατε. Αυτό που συνέβη πέρυσι με το Γλέντι του Νίκου Απέργη θα γίνει φέτος με τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι πολύ καινούριο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και μάλιστα ήρθε μαζί με βίντεο κλιπ, πακετάκι, και το απολαμβάνουμε και οπτικά. Είναι υπέροχο και οπτικά, πρέπει να σας πω. Για εσάς που δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ, να μπείτε στο YouTube και να το δείτε. Πολύ ωραία, Music Lab 105,8, Thermit Ecology. Εσείς πήρατε το νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα? Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε ηλιακό? Τότε απευθυνθείτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Thermit, και θα βρείτε το νέο σας ηλιακό στην καλύτερη τιμή της αγοράς και με τα περισσότερα χρόνια

0: εγγύησης παρακαλώ σε ένα 100% ελληνικό προϊόν. Μαζί μας και το Olympia Palace, το οποίο σας περιμένει για να διοργανώσετε μαζί το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810 823 947. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται αμέσως ο εξίσου αγαπημένος σας, Θοδωρής Φέρης.
1: Music Club 105,8.

0: Είναι η εποχή των νέων επιτυχιών. Έχουμε νέο τραγούδι από την Ήβη Αδάμου, ένα ολοκένουριο σίγγλ, ένα ακαταμάχητο music, όπως το λέει η εταιρεία τους, Anthem, σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη, και την ερμηνεία φυσικά της Ήβης Αδάμου. Εκρηκτικό πάντρεμα λαϊκών και μπάλκαν στοιχείων έχει το συγκεκριμένο τραγούδι και πρόκειται σίγουρα σε μία από τις πιο δυναμικές επιτυχίες της χρονιάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμη νέο τραγούδι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά.

0: ακούστε σε λίγο. Έρχονται στο Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
8: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
12: Για φημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: η Ελένη Τουρέιρα. Τουρέιρα, γιατί ξεκινάει το καλοκαιρινό της tour, έτσι, οπότε μπορείς να την πεις και έτσι. Μία Ελένη Φουρέιρα που έχει εστιάσει, φαντάζομαι, εκεί στις live εμφανίσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν την πρώτη μέρα του Ιούλη από το Κατράκιο Θέατρο στην Αθήνα. Θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα, στον Εστόριο, στο Ηράκλειο, εδώ σε εμάς, αμέσως μετά στην Κύπρο και θα τελειώσουν στην Σίβηρη. Πάρα πολύ ωραία, Music Lab 105,8. Εδώ συνεχίζουμε και φυσικά στέλνω καλησπέρες σας που μας ακούτε, ό,τι και αν σας βρίσκω να κάνετε αυτό το απόγευμα. Φαντάζομαι πολλοί κόσμος μας ακούει από το αυτοκίνητο, είτε πάτε κάπου είτε εργάζεστε στο τιμόνι αυτή την ώρα, σε όποια από τις δύο κατηγορίες και αν ανήκετε. Ελπίζω να είστε καλά, να βρείτε την ευκαιρία να μου στείλετε μηνυματάκι και να μου επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Ένα από αυτά τα αγαπημένα σας τραγούδια είναι αυτό που έρχεται και το επέλεξε η φίλη μας η Χριστίνα.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο
1: κίνα. Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Επιτυχία βγαλμένη από τα χρυσά 90s, 1996. Τότε κυκλοφόρησε ο δίσκος Κάποιο Καλοκαίρι του Θάνου Καλλύρη, με τεράστιες επιτυχίες μέσα, τις οποίες είχε γράψει κυρίως ο Φίβος, όπως το Κάποιο Καλοκαίρι σε στίχους Ναταλίας Γερμανού, το Ποιος, το Νου σου κύριε οδηγέ, που δεν είχε γράψει ο Φίβος γιατί ήταν διασκευή, το Όχι όχι το μωρό μου και πολλά πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε Music Lab 105,8 μετά την αναδρομή μας στο παρελθόν. Επιστροφή στο σήμερα, επιστροφή στην υδροδυναμική Σαριδάκης για να δούμε ποιος θα είναι ο νέος ασυλιακός. Θα είναι φυσικά από τη Thermit. Thermit Ecology, ένας ηλιακός ο οποίος φροντίζει να σας υπενθυμίσει πότε έρχεται η ώρα για τη συντήρησή του. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού παρά μόνο στη Thermit αυτό. Και θα τον βρείτε αποκλειστικά στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Και φυσικά Olympia Palace, ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2.000 άτομα σε δύο αίθουσες. Υπέροχος δίπλα στο κύμα, με θάλασσα υπέροχη μπροστά σας. Και φυσικά εκκλησία στον ίδιο χώρο. Καλύτερη εξυπηρέτηση δεν υπάρχει, και καλύτερο φαγητό από το Olympia Palace. Σωστό εγγυώμαι. 2810-823-947 το τηλέφωνο στο οποίο καλείτε και κλείνετε τη δική σας ημερομηνία.
1: Music Club 105,8.

0: ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
1: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
0: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
2: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου. Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
0: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά, και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί τον θαυμασμό.
3: Στη high season, τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
7: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Music Lab 105,8. Διαβάζω τα δικά σας μηνυματάκια. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ντίνα, η οποία μου έχει ζητήσει το Δύο Καρδιές. Και θα τα ακούσουμε βεβαίως. Ντίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να ακούσει Πέτρο Ιακωβίδη. Μπράβο, και με τον Πέτρο Ιακωβίδη γίνεται και εκεί ένας χαμός όσον αφορά τις δικές σας μουσικές επιλογές. Έτσι μου τον ζητάτε πολύ συχνά. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Τόνια, η οποία μου έχει ζητήσει Άννα Βύση.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο Music Lab 105,8.

Music Lab 105,8. Ταξιδέψαμε πίσω στο χθες. Να σε καλά. Ένα από τα λίγα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει σε στίχους ο Νίκος Καρδέλας, αλλά έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού, η οποία βεβαίως της έχει δώσει πολλά τραγούδια της Άννας. Αλλά ένα από τα λίγα που δεν έχει γράψει στίχους ο Νίκος Καρδέλας ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε.

0: 95,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
12: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
13: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
14: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
13: Έχει κάτι καλό να φάμε?
14: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
13: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
15: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
16: Για φημίσεις, γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: τραγουδάρα είναι από αυτά που ξεχώρισα από το νέο άλμπουμ του Νίκου Οικονομόπουλου. Είναι το νέο του single και νέο βίντεο κλιπ για εσάς που θέλετε να το δείτε και ασχολείστε λίγο παραπάνω με αυτά. Λοιπόν, μαζί μας αλουμινοδομία FG's. Για εσάς που ψάχνετε οποιαδήποτε κατασκευή αλουμινίου ή σιδήρου, απευθύνεστε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810-210-249. Και έχουμε και πέτσα μόλις, μοναδικές προσφορές και αυτή την εβδομάδα. Pro Nutrition Flatazor και Prestige Γάτας 10 κιλών έως και μείον 50%. Και φυσικά το νέο κατάστημα πέτσα μόλις την καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο, μοναδικές προσφορές, grooming events, δώρα και πολλές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Έτοιμοι για την πενιά της ημέρας, έτοιμοι να απολαύσουμε το νέο τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου.
1: Η πενιά της ημέρας.

αυτό ήταν, αγαπημένα μου παιδιά. Κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε για ακόμα ένα απόγευμα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη. Τέλος, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν έχετε σκοπό να κάνετε. Και φυσικά να επιστρέψετε όπως κάθε απόγευμα, έτσι και αύριο, εδώ ξανά στο Music Lab στις 6, όπου θα τα ξαναπούμε.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει, εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Καλέ, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Άλλο ένα απόγευμα εδώ στον Music Club 105,8. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου. Θα περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες παρέα. Είμαι η Θεοδωρή Γιαχνάκη. Ακριβώς απέναντι μου η Ελένη Λιαπάκη. Και είναι η εκπομπή
1: Το Dora Back in Time.
2: Γεια σου, Θεοδωρά μου, τι κάνεις?
0: Καταπληκτικό. Ήμασταν οι αδερφές καλούτα, μάλλον. Τα κατσαμπάκια.
2: Μου αρέσει καλύτερα από το ξέρεις, Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Τι γίνεται, Ελένη μου, τι κάνεις?
2: Αχ, στον αγώνα, όπως και όλοι μας στον αγώνα αυτόν. Αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, ε.
0: Ναι, είμαι αισιόδοξη. Αναβλύζω αισιοδοξία.
2: Κι εγώ ανέβλιζα, αλλά με τσίπησε μια μέλισσα πριν λίγο.
0: Τώρα.
2: Πριν λίγο.
0: Τώρα που ερχόσουνα.
2: Ναι, κατά τη διαδρομή. Τέλος πάντων, όμως, θέλω να εφιστήσω λίγο την προσοχή, επειδή υπάρχουν τώρα πάρα πολλά έντομα, γενικά άνοιξη προς καλοκαίρι. Να προσέχουμε λίγο, να έχουμε για κάτι πάνω μας.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τι να προσέχεις τώρα από το έντομο, άμα θέλει να σε τσιμπήσει, θα σε τσιμπήσει. Τώρα θα σας αφήσω για λίγο για να πάω τη γιατροπορεύσω, να τη κάνω εγώ το νοσοκόμα. Θα κάνω τη νοσοκόμα τη νοσοκόμα. Θα σας αφήσω με λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Αχαριστία, μην είστε αχάριστοι. Θα σας τα γυρίσει μπούμεραγκ αυτή η ζωή.

0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Γιατί ακούτε στο Music Lab 105,8 να κάνετε όνειρα και να πηγαίνουν χαμένα.
1: Εμένα μου ήρθε το Θανάση από τους κάτι τρέχει με τον δίπλα.
0: Ναι, προφανώς, εννοείται, δεν το συζητάμε. Κάνω πάρα πολύ καλά την Δημητρούλα της καρδιάς μας, όχι την Παπαδοπούλου, την άλλη.
1: Την άλλη. Για πες, για πες.
0: Δεν μπορώ τώρα.
1: Έλα, ένα δεν μικρό απόσπασμα.
0: Δεν μπορώ, καλέ, αφήσέ με.
1: Αφήσέ με. Θανάση, κατά πρώτης. Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, Θανάση, καταπιέζομαι, εντάξει. Κατά πρώτης, δεν ξέρω να φτιάχνω γεμιστά. Και κατά δευτέρες, νομίζω ότι παραγνωριστήκαμε, Θανάση. Εγώ είμαι γυναίκα σου, παιδί μου, δεν είμαι μαγειρισά σου. Έκανε μας τη χάρη επιτέλους. Προχθές ένας κύριος.
1: Εγώ χειροκροτώ.
0: Σε ευχαριστώ. Προχθές ένας κύριος κάτι λέγαμε. Ρωτήσαμε και μου λέει τολμάς. Και γυρνάω και του λέω τολμώ, Θανάση.
1: Παιδί μου, το έχει το αίμα τη. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να μην
0: τολμώ, Θανάση, τολμώ. Λοιπόν, μετά από αυτό το ωραίο διάλειμμα και το σκετσάκι που σας κάναμε, πάμε να δούμε που έχει κίνηση στην πόλη. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση η πόλη σήμερα, εκτός από κατά τόπους σημεία. Κόμβος 62 Μαρτύρων, Λακωνίας επίσης μπροστά από το κολυμπητήριο. Αγίου Μηνά με Καλοκαιρινού λίγο, μπροστά από τον Google Πλατεία 18 Αγγλών και Μητσοτάκη. Έχει λίγο κίνηση στην Κνωσού προς Παπαναστασίου, έτσι όπως στρίβεις, έτσι όπως κατεβαίνεις. Πού άλλο έχει κίνηση? Έχει λίγο στην Ικάρου με την Καζατζίδη και λίγο στην Εθνικής Αντιστάσεως με την Ικάρου. Αυτά. Κατά τα άλλα, κατά τα λοιπά, εντάξει, παλεύετε ρε παιδί μου, παλεύετε. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε έναν Μιχάλη Ρακιτζή που προκαλείς, σου το λέω προκαλείς, και μετά θα ακούσουμε και μια Μαντό που στοιχηματίζει ότι θα ξαναγυρίσεις. Έτσι είναι, παιδιά, να ξέρετε. Ξαναγυρνάνε πάντα. Ακούστε την Ντοντόρα.
1: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
0: Ξαναγυρνάνε πάντα. Το θέμα είναι να μην τους δεχτείτε.

0: Τα ρίξαμε τα στοιχήματα, αγαπητοί ακροατές του Music Club.
1: Κανονικά.
0: 105,8.
1: Στο σταθμό των επιτυχιών, έτσι, εδώ, να εδώ, τα λέμε εδώ, αυτά εδώ, και στον Dondora Back in Time.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εδώ έχουμε πιάσει το σουσού με την Λένα απέναντι.
1: Την Λένα που καίγεται για σένα.
0: Αυτή είναι.
1: Τα φτιάρια. Τα
0: γρήγορα. Μου λέει κάτι πράγματα τα οποία εγώ δεν τα ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα τα μοιραστώ μαζί σας φυσικά. Αλλά θα τα συνεχίσω μαζί της αμέσως μετά. Σας πω αυτά που θέλω να σας πω σήμερα. 147η ημέρα αυτού του έτους. 218. Είναι η μέρα για να πούμε φιλιά και αντίο στο 26. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα marketing. Χρόνια μας πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Να ζήσετε ευτυχισμένοι.
0: Στόχος της είναι να αναδείξει το ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του marketing. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά που δουλεύουν στο marketing. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, δεν είναι εύκολο να.
1: Δεν είναι περίεργο, είναι πάρα πολύ κατανοητό ότι είναι δύσκολο.
0: Διότι πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Ένας από τους λόγους είναι αυτός, τουλάχιστον. Σήμερα επίσης είναι η μέρα επίγουσας ιατρικής. ΕΚΑΒ. Καλά τα λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άμεση. Mm-hmm. Έχει και άλλες ημέρες, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, γεωγραφικά τοποθετημένες τουλάχιστον. Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας στη Βολιβία, π.χ. Τι μας νοιάζει τώρα εμάς? Δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα περάσω σε μια κέτη γαρμπή του φεγγαριού της αναπνοές.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Μια πεγγιζίνα που βρες έναν τρόπο να με κερδίσεις, αγόρι μου. Η ώρα έχει πάει. Έχει πάει τρεις. Τι θα
1: δεν
0: γίνει?
1: Δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σκεφτούν.
0: Παιδιά, είναι τρελό αυτό το πράγμα.
1: Πολύ,
0: θα το αναλύσω αυτό. Θα το αναλύσω στο μικρόφωνο. Θα το αναλύσω.

0: Music Club 105,8.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάει πουθενά. Music Club και 105,8 στα headquarters. Είμαστε, εκπέμπουμε live από την πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν. Ο κόσμος, παιδιά, έξω δεν μιλάει, δεν φλερτάρει. Είναι τρελό αυτό που
2: όχι,
1: συμβαίνει.
2: Όχι, όχι, μόνο πίσω από οθόνες πλέον. Και αυτό όχι σε καλό επίπεδο.
1: Τέλος πάντων, το καλό ή κακό, ρε παιδί μου, είναι υποκειμενικό, έτσι. Ο καθένας το κρίνει για τον εαυτό του, αν τον φλερτάρουν καλά, αν νιώθει ότι τον φλερτάρουν ωραία, έστω και πίσω από μια οθόνη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια φοβικότητα έξω στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και σε γυναίκες και σε άντρες, κυρίως στον αντρικό φύλο όμως, οι οποίοι δεν φλερτάρουν έξω. Γιατί δεν φλερτάρετε, μπορείτε να μου πείτε?
2: Ένα λόγο.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παλιά, βγαίναμε, μας κερνούσαν ένα σφινάκι, κάπως τα λέγαμε από εδώ, κάπως τα λέγαμε από εκεί. Εντάξει.
2: Ναι, γινόταν έτσι.
1: Κάτι γινόταν, ρε παιδί μου. Τώρα δεν συμβαίνει τίποτα, ρε παιδιά. Τι γίνεται?
2: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουν και τρομάξει κι αυτοί να πω.
1: Νιώθω ότι επειδή το φλερτ είναι κάτι ζωτικό για τον άνθρωπο, φυσικά, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Έτσι, του δίνει ζωή, του δίνει ενέργεια. Έτσι, δεν χρειάζεται να συνεχίσεις μια κατάσταση σον και ντε.
2: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Απλά να φλερτάρεις, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο αυτό. Λίγο σε αναζωογονεί.
2: Εννοείται. Σε κάνει να νιώθεις ωραία. Γενικά, είναι καλό να γίνεται, ας πούμε.
1: Μήπως να ξαναρχίσουμε με κάποιο τρόπο να φλερτάρουμε. Στείλτε μας μηνύματα να μας πείτε. Αυτή την κοπέλα, ας πούμε, και θέλω να τη γνωρίσω. Ας τη γνωρίσουμε εμείς. Ναι. Να τη βρούμε.
2: Να κάνουμε και ένα connection, κάτι εδώ
1: θα
2: πέρα.
1: Θα τη βρούμε και θα σας τη γνωρίσουμε. Ή είδα αυτό το αγόρι, ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ή είδα αυτό το κορίτσι και το αγόρι.
2: Θα του στείλουμε εμείς. Ο Music Club εδώ είναι για εσάς.
1: Θα σας κάνουμε match. Θα σας κάνουμε match.
2: Ναι, πώς είναι το Tinder.
1: Δεν ξέρω πώς είναι το Tinder, αλλά θα σας φέρουμε κοντά, ρε παιδί μου. Να φλερτάρετε από κοντά. Μην φλερτάρετε πίσω από τις οδόνες, παιδιά. Βαριά μικρά.
2: Και σε ένα τραπέζι, να σας δώσουμε τραπέζι να βγείτε αργότερα.
1: Σωστό και αυτό. Α, έχουμε δώρα σήμερα, παιδιά. Μην πάτε πουθενά, Έχω δύο δώρα να δώσω.
2: Γεια, μείνετε συντονισμένοι.
1: Λοιπόν, τα είπα ξεθύμανα, δεν τα είπα όλα. Πάω σε ζιγ-ζακ, αγάπη του καλοκαιριού, μετά σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
13: Διαφημίσεις, τέλος!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνο Αργυρό, το χατήρι. Μην χαλάτε χατήρια, μωρέ, μην χαλάτε. Δηλαδή, να τα κάνετε με την καρδιά σας τώρα κι εσείς. Μην τα συζητάμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Δηλαδή, όπως στην ουσία θέλετε να σας φέρονται, να φέρεστε κι εσείς.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό είναι αυτό, αλλά εσείς να φέρεστε όπως θα φερόσασταν ούτως ή άλλως.
1: Καλά, ναι.
0: Εννοώ ότι μην περιμένετε ανταλλάγματα, αγαπητοί αγόρες του Music Lab 15,8, να τα δίνετε με την καρδιά σας, βρε, αυτά που πρέπει να δώσετε.
1: Εξυπακούεται αυτό.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους Κουρίτες, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας και μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση μπορεί εσείς να επιθυμείτε. Πρώτο το χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, και το τηλέφωνο τους είναι 281-0-823-973. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Μάριο, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο, μας ζήτησε τραγούδι το οποίο θα το βάλουμε αργότερα. Και μας είπε ότι είναι σήμερα, λέει, του Άι Γιάννη του Ρώσου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και σαν σήμερα, λέει, γεννήθηκε ο Μπρους Γουέιν και ο Μπάτμαν. Εγώ το ψάχνω τόση ώρα εδώ πέρα.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Ναι, το αμφισβητώ. Δεν γεννήθηκε σαν σήμερα. Γεννήθηκε 1η του Μάη, από ό,τι λένε εδώ πέρα τα chats και το Google. Οπότε, τέλος πάντων, επειδή δεν του είχαμε πιεθεί τότε, δεν είχαμε κάνει εκπομπή, χρόνια πολλά στον Batman. Είναι το alter ego πολλών.
1: Ισχύει, ναι.
0: Δεν είστε Batman όμως, τι να κάνουμε τώρα.
1: Είστε Joker.
0: Χρόνια αυτό πολλά. Πάλι που το πας. Τι άλλο ήθελα να πω. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1933, δεν έπρεπε να το πω αυτό βέβαια, η Ζωζό της καρδιάς μας, η Ζωζό η Σαπουτζάκη, και στα 100 να της ευχηθούμε.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Χρόνια της πολλά.
0: Τα κοντεύει από την. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά γυναίκα, να είναι καλά.
1: Εννοείται.
0: Μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές. Λοιπόν, πάμε σε ένα Σάκη Ρουβά, μην αντιστέκεσαι. Δέσποινα Βανδύ, 10 εντολές. Το ξαναλέω. 10 εντολές.
1: Πρέπει να τα ακούσετε κατά γράμμα αυτό.
0: Το 10 εντολές, να το ακούσετε καλά, ε.
1: Mm-hmm.

0: Ποτέ δεν θα σας παραμελήσω, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8. Ποτέ δεν θα θελήσω άλλους ακροατές. Είστε οι καλύτερότεροι που υπάρχουν, έτσι. Γι' αυτό και εγώ τώρα θα σας δώσω, τώρα που ακούσαμε Δέσποινα Βανδύ και τις 10 εντολές, θα σας δώσω ένα δώρο για να σας ανταμείψω που είστε τόσο καλοί ακροατές.
1: Τι?
0: Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε στον πρώτο τυχερό που θα μας στείλει μήνυμα στο Instagram του σταθμού Music Club 105,8 ποιο τραγούδι έπαιξε πριν ανοίξω το μικρόφωνο, μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus τώρα που ανοίγει ο καιρός, να σας δροσίσουμε και λίγο.
1: Πολύ πολύ ωραίο δώρο. Δωράρα.
0: Ωραίο δώρο δεν είναι? Λοιπόν, μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για το Aqua Plus, έτσι τώρα να πάτε σουκού που θα έχει ζέστη,
1: ναι.
0: Να το ευχαριστηθεί η ψυχή σας, να πάτε να κάνετε νεροτσουλήθρες, να ανεβαίνετε, να κατεβαίνετε. Ποιο τραγούδι έπαιξε πριν να ανοίξω το μικρόφωνο, στείλτε μου στο Instagram ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά. Λοιπόν, τώρα Ελένη μου αγαπημένη,
1: για πες.
0: Αφού δώσαμε αυτή την πρόσκληση στο αγαπημένο μας κοινό, θα δώσουμε και άλλο δώρο σήμερα. Θα πάμε σε έναν Νίκο Κουρκούλη, τον αγαπημένο σου, που
1: ναι.
0: Μέρα με τη μέρα φεύγει από μένα πιο πολύ.
1: Από εκείνη.
0: Και από εκείνη και από μένα και από όλες. Και μετά θα πάμε και σε έναν Νίνο που σκότωσε με για να μην σε αγαπάω. Μακριά σου.
1: Τι μου θύμισες,
0: Τι σου θύμισα?
1: Το fame story τότε.

0: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino. Παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη στο Music Lab 105,8 μετά το διαφημιστικό μας το διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές. Τον Dora Back in Time.
1: Music Lab 105,8.
0: Θεοδωρο Γιαχνάκη.
1: Ελένη Λιαπάκη.
0: Ωραία, όλα τα είπαμε. Για να ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα αυτή η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, έχω χάσει λίγο τα λόγια μου για τον απλό λόγο.
1: Για πες.
0: Χθες ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός το νέο του συμβόλαιο, το νέο του προπονητή στο ποδόσφαιρο, να πούμε κάπου εδώ. Στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Με τον Jakob Nist.
1: Ναι, τα συζητούσαμε χθες.
0: Nist Holgersson, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς το λένε το επιθετό του ανθρώπου. Στο Jakob έμεινα εγώ. Έτσι, που κόντεψα να χρειαστώ το Jakob, έτσι όπως τον είδα.
1: Παιδιά, ισχύει όταν τη το είχα αναφέρει χθες. Έπαθε ένα εγκεφαλικό μήνυ, αλλά την επαναφέραμε.
0: Εγώ ποδόσφαιρο δεν βλέπω, αλλά για χάρη του μπορεί για να δω.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα βλέπεις πλέον και ποδόσφαιρο. Θα γίνεις φανατική και εκεί.
0: Εντάξει, δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, που είναι και του 88, πολύ κοντά στις δικές μου ηλικίες. Έτσι, δεν ξέρω, κάπως μου άρεσε.
1: Μπορείς να του κάνεις ένα αίτημα στο Insta.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Στο Jakob.
1: Ναι.
0: Το Jacob, δηλαδή, τον Ιάκωβο. Ο Γιάκωβος. Έχω χάσει τα λόγια μου το Γιάκωβο.
1: Ναι, είναι speechless αυτή τη στιγμή. Μπείτε να τον δείτε κι εσείς, να μας πείτε μια γνώμη.
0: Μπράβο
1: στα κορίτσια. Τώρα τα αγόρια θα τον δουν ως γενικά έμπειρο.
0: Εντάξει,
1: προπονητή.
0: Μπορεί να αρέσει και στα αγόρια, δεν κατάλαβα.
1: Καλά, ναι, σωστό.
0: Τέλος πάντων, μπράβο στον Παναθηναϊκό για αυτή την κίνηση. Μπορεί να με ξαναβάλει στα γήπεδα μέσα. Πού σου λέω, εγώ ποδόσφαιρο δεν παρακολουθώ καθόλου.
1: Ποδοσφαιρόφιλη από φέτος, λοιπόν. Πάμε.
0: Οριακά και διαρκείας παίρνω, οριακά.
1: Το πιστεύω, θα μπορούσε.
0: Μπράβο.
1: Δεν το λέει έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Νίνο σκότωσε με. Θα σκίσω τα πουκάμισά μου εγώ εδώ πέρα.
1: Μετά,
0: τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Σταμάτη Γονίδη. Υποφέρω και δεν πάω με άλλη.
1: Τραγουδάρα!
0: Τραγουδάρα!

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή που μόλις ακούσαμε από το Σταμάτη το Γονίδι εδώ στο Music Club και τους 105,8. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Είναι από τα καλύτερα του τραγούδια.
1: Υποφέρουμε, Θεοδόρα μου. Υποφέρουμε το σύνορα.
0: Κοίταξε να δεις. Τώρα, μετά από αυτό, θα κάνουμε λίγα σκαμπανεβάσματα. Θα κάνουμε ένα roller coaster.
1: Oh, ναι. Αυτό δεν είναι καλό. Θα ήθελα ιδανικά να έχω και ένα μπουκάλι συντροφιά μου. Όπως φυσικά και οι περισσότεροι ακροατές που μας ακούν. Το γονίδι και το υποφέρω και δεν πάω με άλλη. Ναι. Ενώ ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι εγώ έψαχνα αν έχει Instagram ο προπονητής αυτός.

0: ο Ιάκωβος.
1: Αλλά δεν βρήκα κάτι. Μήπως μπορούν να μας βοηθήσουν έτσι οι ακροάτριες, ακροατές, να μας πούν έχει Instagram και αν έχει να μας το στείλουν.
0: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει Instagram, ναι, θα τον βρω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει Instagram και να μην τον έχω βρει.
1: Απειλητικό ακούγεται λίγο.
0: Όχι. Όποιος θέλει να απειληθεί και νιώθει ότι πρέπει να απειληθεί, ας απειληθεί. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Όχι, μέχρι εκεί. Εντάξει, εγώ λοιπόν θα πάω σε ένα θέμα το οποίο είναι σαν tips εντός εισαγωγικών. Όχι tips που βάζουμε, που αφήνουμε, ας πούμε, στο σερβιτόρο όταν φεύγουμε.
0: Tips, δίνουμε tips.
1: Θα δώσουμε κάποιες συμβουλές πώς θα ήταν μια ιδανική μέρα σύμφωνα με την επιστήμη. Σύμφωνα με έρευνες.
0: Πολύ ωραία, πάμε να
1: ακούσουμε. Λοιπόν, ξυπνάμε το πρωί 6 ώρα εγώ προσωπικά και ο περισσότερος κόσμος ξυπνάει τέτοια ώρα.
0: Σας λυπάμαι, αλήθεια, λυπάμαι την ύπαρξή σας που ξυπνάτε 6
1: ώρα. Και λέει, άκου τώρα εδώ, ξυπνάμε με το φως και όχι με ξυπνητήρι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Εσένα που βάζεις 500 φορές την ειδοποίηση. Τέλος πάντων, εμείς δίνουμε συμβουλές. Από εδώ και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Ξυπνάμε με το φως και όχι με ξυπνητήρι. 7 και 4 το πρωί τρώμε ένα πλούσιο πρωινό με πολύ πρωτεΐνη. Που ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι αυγουλάκια, μπέικον,
0: πανκέικς. Γιαούρτι επίσης θα μπορούσατε, πρωτεϊνικά τέλος πάντων, γεύματα, ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε 8 το πρωί. Ξεκινάμε τη δουλειά που πραγματικά λέει μετράει. Αυτό τώρα με ό,τι συνεπάγεται, εννοείται ότι κάνουμε αυτό που μας αρέσει και που αγαπάμε. Δεν είναι βέβαια απόλυτο. Ένα μικρό ποσοστό κάνει αυτό που του αρέσει και αγαπάει. Αλλά εντάξει, αυτό λένε οι έρευνες. 10.30 το πρωί κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο. 1 το μεσημέρι θα φάμε το μεσημεριανό μακριά από οθόνες. Αυτό είναι το κυριότερο που μας λέει εδώ, ότι δεν θέλουμε να τρώμε με κινητά και να κάνουμε, ξέρετε, στο TikTok και στα Instagram και σε αυτά. 3.30 το απόγευμα προγραμματίζουμε δημιουργικές συνεργασίες ή δουλειές που μας εμπνέουν, λέει. 6 το απόγευμα κλείνουμε τη μέρα μας με κίνηση, εννοούμε γυμναστήριο ή ένα περίπατο. 7 μετά μεσημβρίας τρώμε ένα ελαφρύ βραδινό. 9 η ώρα χαμηλώνουμε τα φώτα και αφήνουμε τις οθόνες. 10 το βράδυ κοιμόμαστε.
0: Ωραία, εγώ αυτό από όλα αυτά κρατάω το ότι θα χαμηλώνουν τα φώτα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Θα χαμηλώνουν τα φώτα στη σκηνή. Παιδιά, δεν κάνω σχεδόν τίποτα από αυτά. Δηλαδή, ακολουθώ μια εντελώς δικιά μου μέρα. Και αυτό είναι μια μέρα ευτυχίας, είπε.
1: Αυτό είναι μια μέρα, ναι, στην ουσία που θα ήταν η ιδανική, έτσι θα την ονομάζαμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πού έχει βάλει τις εξόδους, πού έχει βάλει τους φίλους, πού έχει βάλει το τέρι στο τέλος της ημέρας.
1: Πουθενά, παιδιά.
0: Πουθενά. Τι ευτυχία.
1: Μα
0: λοιπόν,
1: σου λέει να κοιμηθείς 10 η ώρα, κοιμάσαι. Καληνύχτα.
0: Ναι, καληνύχτα. Λυπάμαι. 10 η ώρα.
1: Εμείς φεύγουμε από την εκπομπή 10 η ώρα.
0: Εμείς φεύγουμε από την εκπομπή 10 η ώρα. Ξεκινάει η βραδιά μας 10 η ώρα.
1: Ούτε να φάμε δεν προλάβουμε.
0: Λοιπόν, αρνούμε να έτσι ενστερνιστώ αυτή την άποψη για την απόλυτη ημέρα. Είναι. Κάποιοι το κάνουν βέβαια και καλά
1: βέβαια,
0: το κάνουν.
1: Κάποιοι ακολουθούν ένα πρόγραμμα και κάνουν check δίπλα σε κάθε δραστηριότητα ό,τι έχουν.
0: Ωραία, πάμε για το πρώτο σκαμπανέβασμα. Πάμε να ακούσουμε Θέμη Αδαμαντίδη, ο απόλυτος έρωτας. Και μετά θα ακούσουμε Νότς Φαγιανάκη, σκοτεινέ μου έρωτα.
1: Προμηθευτείτε μπουκάλια.

0: Τι ήταν αυτό, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, πήγα να πνιγώ. Πήγα να πω τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Νότης Φακιανάκη, το σκοτεινέ μου έρωτα. Και
1: τραγουδάρα, πνίγηκα. Τραγουδάρα. Ναι, Νότης είναι αυτό, εντάξει. Μπορούμε και να πνιγούμε τέλος πάντων με τον Νότη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, με συγχωρείτε, αγαπητοί ακροατές, στο YouTube Club 108. Και ξέρετε ότι κατά βάση είμαι πάρα πολύ ευγενική. Και έτσι. Με τρόπους. Καλολαθρεμένο κορίτσι.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά. Άμα την πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει.
0: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ έτοιμη να δώσω το δεύτερο δώρο για σήμερα. Ένα διπλό τραπέζι για το Mare Mio στην Χερσόνησο. Το απόλυτο καλοκαιρινό μαγαζί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς, παραλία. Δεν το συζητάμε. Αυθεντικό ιταλικό. Πίτσα στον ξυλόφουρνο, ζυμαρικά και άλλα πολλά λαχταριστά. Στον πρώτο ή στην πρώτη τυχερή που θα μας στείλει στο Instagram του σταθμού του Music Club 105,8 ποιο τραγούδι έπαιξε πριν να ανοίξω εγώ το μικρόφωνο.
1: Για βρείτε
0: και πείτε μας να κερδίσετε ένα διπλό τραπέζι. Ένα τραπέζι για δύο άτομα. Τι διπλό τραπέζι, μωρέ, λέω.
1: Εντάξει, για δύο άτομα, ναι.
0: Ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Mare Mio στη Χερσόνησο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα Χρήστο Δάντη, ένα τραγούδι ακόμα. Το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος. Και θα το βάλουμε τώρα να το ακούσουμε.
1: Πολύ ωραία επιλογή, Μάρια, μπράβο.
0: Πολύ ωραία επιλογή. Και θα ακούσουμε και ένα Νίκο Βαρτιμίτα, πολύ απότομα βραδιάζει.
1: Α, κατάθλιψη. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κατάθλιψη.

0: Αχ, εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, στο Music Lab και τους 105,8. Αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης, πολύ απότομα βραδιάζει και το ξημέρωμα αργεί. Και εδώ πέρα διαβάζω, έχω κάτι μπροστά μου, στο οποίο έχω μείνει speechless, έχω πάθει σοκ και θα πάθετε κι εσείς το ίδιο αυτή τη στιγμή. Είμαι τόσο, μα τόσο, μα τόσο σίγουρη ότι αυτό θα συμβεί.
1: Θέλω να ακούσω.
0: Η
1: μπλε
0: πλευρά. Θυμόμαστε όλη την γόμα αυτή, την μπλε με την πορτοκαλί, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η μπλε πλευρά της γόμας.
1: Ναι.
0: Φτιάχτηκε όχι για να αφαιρέσει στυλό μελάνι, αλλά φτιάχτηκε για να σβήνει το μολύβι σε πιο χοντρό χαρτί. Ρε φίλε, ειλικρινά.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια, ναι. Δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή. Είναι όλα ένα ψέμα.
1: Ένας μύθος κατέρευσε.
0: Είναι όλα ένα ψέμα. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό με τη γόμα αυτή.
1: Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή.
0: Δεν ξέρω, ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας, διότι με πολλούς από εσάς έχουμε κοινές εμπειρίες και κοινά βιώματα σαν παιδιά. Ένα εξ αυτών είναι και η γόμα, που όλοι πιστεύαμε ότι η μπλε πλευρά σβήνει το στυλό, που δεν το σβήνει ποτέ φυσικά. Η μπλε πλευρά λοιπόν είναι για να σβήνει το μολύβι σε χοντρό χαρτί, πιο χοντρό χαρτί.
1: Απίστευτο.
0: Ένας μύθος μόλις.
1: Αυτό είπα, μόλις κατέρευσε.
0: Μόλις κατέρευσε. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τι να πω.
0: Λοιπόν, έτσι άλλαλοι, άφωνοι και speechless, περνάω σε ένα Θοδωρή Φέρι που μας λέει μη ζητάς πολλά. Και θα πάμε μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
2: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης το Σάββατο 30 Μαΐου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live, Σάββατο 30 Μαΐου, έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Δεν θα πάψω ποτέ να σε περιμένω, Γιάκωβε.
1: Ακόμα τον ψάχνω, να ξέρεις.
0: Ακόμα τον ψάχνουμε όλοι μαζί. Μου στέλνουν μηνύματα διότι ανέβασα story που λέω τον πόνο μου για τον Γιάκωβο. Και μου λένε ήρεμα, ήρεμα για τον Jacob Nistrup, τον, που είναι επίσημα προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός αυτός προπονητής του 88. Χριστέ και Παναγία, τι μας έκανες, Γιάκωβε.
1: Θα τον βρούμε όμως, να ξέρεις.
0: Θα
1: δεν
0: τον
1: θα
0: βρούμε.
1: Τη γλιτώσει, δεν θα την γλιτώσει.
0: Κοίτα,
1: όχι.
0: Επειδή το ψάχνω και εγώ τόση ώρα, δεν έχει Instagram.
1: Δεν έχει, μα εγώ στο είπα. Εγώ στο είπα.
0: Πρέπει, ο Παναθηναϊκός πρέπει να απαιτήσει από τον νέο του προπονητή να αποκτήσει Instagram.
1: Αλλιώς δεν έρχεται στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, υπέγραψε τώρα, αλλά πρέπει να μπει στους όρους συμβολέου του αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, ναι. Πώς θα προμοτάρει τον Παναθηναϊκό, την ομάδα που έχει έρθει να προπονήσει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα σας παρακαλώ τώρα.
1: Πρέπει να είναι προϋπόθεση βασική να υπάρχει ένα Instagram, κάτι.
0: Φυσικά.
1: Facebook ή TikTok. Κάτι, ρε παιδί μου. Τι βρέβεται.
0: Εντάξει, Instagram θα ήθελα τώρα. Δεν μπορώ να μπλέκω με πάρα πολλούς λογαριασμούς. Εντάξει.
1: Instagram, λοιπόν, για τη Θεοδόρα μας.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλουμε και στους Κουρίτες, οι οποίοι είναι και σήμερα δίπλα μας. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου και το τηλέφωνο του είναι 2810-823-973. Πάμε τώρα. Αλλάζω σκηνικό.
1: Πού με πας?
0: Και από εκεί πέρα που ήμασταν στα πατώματα, πάμε να τσιφτετελιστούμε τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Ελένη Δήμου. Δεν πιστεύω στα αγάπες και ρεωτές. Και Κατερίνα Κούκα, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρποληθώ. Τι τσιφτετέλια ήθελες εσύ, γιατί ξυνίζεις τη μούρη σου?
1: Μόνο για τη Δήμου, το άλλο είναι φουλ.
0: Δεν σ' αρέσει η Ελένη Δήμου?
1: Μ' αρέσει, αλλά θα ήθελα κάτι ακόμα πιο...
0: Τέλος πάντων, Ελένη Δήμου θα ακούσουμε τώρα, Ελένη μου.
1: Θες, δεν θες.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρή Γιάννη στο μικρόφωνο και η Ελένη Ηλιαπάκη ακριβώς απέναντί της. Εμείς θα τα πούμε αύριο, 5η 28 Μάη στις 8 ακριβώς, εδώ.
1: Τελειώνει ο Μάιος.
0: Τελειώνει ο Μάιος.
1: Διαπίστωση έκανα.
0: Ναι, όχι, όχι, έχεις δίκιο, όντως τελειώνει ο Μάιος.
1: Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
0: Ναι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι γι' αυτό.
1: Εγώ καταπληκτικά. Και με τα τραγούδια που είχαμε τώρα, ξεσηκωθήκαμε, πιστεύω, και οι ακροατές μας. Ναι. Να πέρασαν καλά. Να σηκωθήκαν από τη βάνια.
0: Από τη βάνια, είπε. Λοιπόν, ατάκα, κάπου ατάκα. Εδώ το, από το, τα σηκωθείτε από τη βάνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πιανού.
1: Δεν θυμάμαι. Κάποιος πουλούσε θαρό βιβλία και λέει σηκωθείτε από τη βάνια μου. Δεν θυμάμαι. Καναπέδες έλεγε διάφορα τέτοια. Για να αγοράσουν βιβλία.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εμείς τώρα σας ξεσηκώνουμε για να χορέψετε. Ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, η Ελένη είναι στα όπα της αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα θα τη ρίξω λίγο γιατί θα σας αφήσω με Γιάννη Πλούταρχο. Μόνο εγώ αγαπάω. Λοιπόν, φιλιά και δύο, τα λέμε αύριο.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Το Music Club app για το κινητό σου το κατέβασες? Τι, όχι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Music Club 105,8.
1: Ωπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω?
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή.
0: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.

άστρα και τα μάτια σου φωτίζανε. Των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίκτυα.

Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8. Music Club 105,8.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.